οι αμήλυτες βραδιές με το μυστήρι μισό χαμογέλο τους. Εσύ να ξέρεις πως θα φύγουν θες δε θες, κι αυτές να ξέρουν πως σε παίρνουν στο λαιμό τους. Πάντα μου άρεσαν οι αμήλυτες βραδιές με λίγα ρούχα στην καρέκλα αφημένα. Μ' αυτά τα μάτια που τυλιώνουν όταν λες πως δεν υπάρχει ωραιότερη από σένα.

φώτα ανάβουν, ανάβουν στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η φεγγάρι.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η διεύθυνση του αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέο. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό Βατερλό του Σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η ΑΣΚΕ του ΠΑΣΟΚ, με τη ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του ΚΚΕ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του ΠΑΣΟΚ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την ΑΣΚΕ και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Η ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα. Το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλεγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου ΑΣΚΕ ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρη του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο, στις εκλογές που ακολούθησαν, η ΑΣΚΕ, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, Νέα Ανεξάρτητη Παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολυετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας Αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ στο νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το Σωματείο στην εταιρεία
και σε Γενική Συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μορφής από τη μειοψηφία, και παρά την πρώτη νίκη του σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε Γενική Συνέλευση, φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη, και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό 2014. Οι αριστερές και ακομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη Βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του Σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπυρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλινέου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρα του νεοφιλελευθερισμού.
Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

τέλος. Σε κοιτώ. Φωνάζω στο πηγάδι και ακούω την ηχό. Κι ότι δεν έζησα. Αποχαιρετώ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7:30.

είμαστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, το περίφημο από το τραγούδι του Μινιόκα. Όσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

0: δεν θα μου το συγχωρήσουν ποτέ όσοι είναι εδώ μαζί μας και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν σας ρωτήσω για το ζήτημα που καίει την πολιτική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Έτσι έκλεισε η εκδήλωση του φορέως το νόημα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για όσους παρακολούθησαν διαδικτυακώς την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε στις ερωτήσεις οι οποίες υπευλήθησαν από τον εκπρόσωπο του φορέως το νόημα, αντελήφθησαν άμεσα ότι επρόκειτο όχι απλώς για μια πολιτική πλατφόρμα την οποία ανέθεσε ο Σαμαράς κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο, αλλά και με απαντήσεις τις οποίες έδωσε επί συγκεκριμένων θεμάτων, πρακτικά πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την δική σας καθημερινότητα, κατά την άποψη βεβαίως πάντοτε του πρώην Πρωθυπουργού.

ΦΠΑ της εστίασης που έπρεπε να μειωθεί και το μειώσαμε από το 23 στο 13 και σήμερα το επέστρεψε ο Τσίπρας στο 23 και το πήγε στο τάξη του 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζουν πραγματικά τους λογαριασμούς και τους απολύξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ή θα είναι φθηνότερο το προϊόν που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο θα εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα.

0: αγρότες και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: €400 το μήνα κατά μέσο όρο έχει στοιχήσει σε κάθε ελληνική οικογένεια η αύξηση των τιμών στα καύσιμα από την ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν.
1: Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της Plus, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα €200.
4: Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
5: Ο Σαμαράς λοιπόν, μιλώντας, έδωσε τις δικές του απαντήσεις, τις δικές του προτάσεις, με μια συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στην πολιτική, αλλά και με την εμπειρία της δικής του πρωθυπουργίας σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες για την πατρίδα. Έδωσε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις και για την αντιμετώπιση του θέματος της ακρίβειας.
6: Πάμε στην ακρίβεια, στο μεγαλύτερο βραχνά για όλους τους Έλληνες. Πού οφείλεται? Μα κυρίως στην ενέργεια και στους φόρους. Αν δείτε τις τιμές ενέργειας, τα μισά που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής είναι φόροι. Προσέξτε όμως, σήμερα άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους. Ιδιαίτερα στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και ας χάνουν προσωρινά έσοδα. Εδώ η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Και η ακρίβεια που τροφοδοτείται από τη βαριά φορολογία της ενέργειας λυγίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Κυριάκη, επιχειρήσεις, τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς μετά την κατανάλωση του καλοκαιριού.
1: Και ο εφιάλτης των οικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες ένα οικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.
2: Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?

του ηλεκτρικού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλη η τιμολόγηση γίνεται με βάση την ακριβότερη ενέργεια. Έτσι από τη μία υπάρχει ασφροκέρδεια και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπέροχο κόστος. Να σας το πω διαφορετικά, στην Ελλάδα το 45% της ενέργειας προέρχεται από τη ΣΑΠΕ και το 20% από το φυσικό αέριο. Η τιμή όμως τελική του ηλεκτρισμού προέρχεται από το φυσικό αέριο, που είναι και το πιο ακριβό.

0: Προσέξτε τώρα όλοι εσείς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στο 943 Internet and Sports, γιατί όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, εμείς γνωρίζουμε καλά ότι απευθυνόμαστε σε ψαγμένους ακροατές που δεν καταπίνουν αμάσιτα αυτά τα οποία τους σερβίρουν. Σας είπε λοιπόν ο Σαμαράς, τον ακούσατε, και σε τελική ανάλυση δεν το λέει και μόνο ο Σαμαράς, το λένε και πολλοί άλλοι, και πάνω απ' όλα το λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν, ποιο είναι το καρτέλ και πόσο αυτό το καρτέλ έχει ανδρωθεί, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τα τελευταία 6 χρόνια. Ακούσατε λοιπόν τύπο Σαμαράς, πιθανώς έχετε ακούσει και από άλλους για ποιον λόγο η Ελλάδα έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χόντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.

Για αυτά λοιπόν που εσείς πληρώνετε, τους υπέρογκους φόρους στο ρεύμα, το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη ή έστω ένα από τα ακριβότερα στη Λιανική, για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν την δημιουργούν οι φόροι, τα λεφτά που μπαίνουν μέσα στα κρατικά ταμεία, τι φέρνουν τα υπερπλεονάσματα, δηλαδή να πλουτίζουν τα κρατικά ταμεία, να γεμίζουν, να τυγκάρουν, και μετά με τα λεφτά αυτά που εσείς οι ίδιοι έχετε πληρώσει να μοιράζει το κουβέρνο επιδόματα για να παίρνει ψήφους.

0: χρονολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλο.
1: Βάλ το πάλι από την αρχή να τα ακούσουμε.
0: Ο κ. Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα, φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε. Και το χειροκροτούσαμε τότε, τον κ. Μητσοτάκη. Τα καταδίκαζαμε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια. Και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.

0: Σας τα παίρνουν λοιπόν κανονικά και μετά σας μοιράζουν επιδόματα. Και ακούσατε και πώς σας τα παίρνουν με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και τι πρόκειται να πληρώσετε και αυτό το καλοκαίρι για να μπορείτε να έχετε ένα air condition στο σπιτάκι σας και να μισκάτε από τη ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποτελούν μία, όπως είπαμε, πραγματικότητα η οποία τονίζεται, αναγνωρίζεται, λέγεται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό, είτε ως πολιτικοί είτε ως τεχνοκράτες. Σου λέει, ρε παιδί μου, όταν το χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζει την τιμή με βάση αυτός που θα πουλήσει ακριβότερα την κιλοβατόρα, λογικό είναι η φτηνή ενέργεια η οποία παράγεται από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά να φτάνει στον καταναλωτή σαν να είναι ενέργεια η οποία παράγεται από το πανάκριβο φυσικό αέριο. Άσε που, όπως έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, αυτή η φτηνή ενέργεια τον άπε, επειδή αυτοί που την παράγουν δεν έχουν φροντίσει, και μιλάμε για τους ισχυρούς παίκτες, να δημιουργήσουν υποδομές αποθήκευσής της. Όταν αυτή παράγεται πρέπει να καταναλώνεται την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή που παράγεται. Δηλαδή βαράει ο ήλιος, φυσάει ο άνεμος, παράγεται ενέργεια, πρέπει να την καταναλώσεις τώρα. Δεν έχεις φτιάξει υποδομές, δεν έχεις εισοδέψει λεφτά για να την αποθηκεύσεις και να την δώσεις και μετά. Και επειδή δεν μπορεί το σύστημα να αντέξει την υπερπαραγωγή, έχεις βρει την πατεντούλα και την πουλάς στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Και έτσι λοιπόν, με λεφτά των Ελλήνων, έχουν φτηνή ενέργεια οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έχετε ανάγκη να σας τα πει ο Σαμαράς. Είναι μια πραγματικότητα, όπως είπαμε, που την παραδέχονται όλοι όσοι ξέρουν το θέμα. Ακούστε τώρα πώς λειτουργεί η κυβερνητική προπαγάνδα.
1: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
0: Αυτά σας έλεγε ο Μαρινάκης πριν από 5 μέρες. Τι σας λέει δηλαδή? Πώς το μαύρο γίνεται άσπρο και το άσπρο μαύρο? Είμαστε, λέει, η μεγαλύτερη εξαγωγής καθαρής ενέργειας. Τα ακούς εσύ, λες, παιδιά, πάμε μπροστά. Δεν σου λέει όμως ότι αυτή η ενέργεια που μπορούσε να πουληθεί φτηνά στην Ελλάδα πουλιέται φτηνότερα στο εξωτερικό και συμπληρώνεις ακριβό ρεύμα με τιμές φυσικού αερίου, αν και η χώρα σου παράγει πράσινη ενέργεια. Δηλαδή, σε παραμυθιάζει χοντρά. Σου λέει η ΔΕΗ τι κεφαλαιοποίηση έχει, πως πάει μπροστά, εκείνο τ' άλλο. Μια εταιρεία η οποία Ναι, αλλά εσύ λες, ρε παιδιά, ναι, αλλά η ΔΕΗ, εμείς την ξέραμε. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τώρα, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο έχει ένα πλειοψηφικό πακέτο, δεν είδαμε να έχουμε σημαντικά φτηνή ενέργεια από τη ΔΕΗ, γιατί κοιτάει τα κέρδη. Δηλαδή, να μοιράζει μπόνους στα μεγάλα στελέχια, να παίρνει ο Στάσης μισθό πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο και βάλε, να κονομάν δηλαδή αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν εκεί σε μια δημόσια επιχείρηση. Δεν είναι ότι βγάζουν λεφτά διότι την επιχείρηση τη φτιάξαν οι ίδιοι οι αντεγονείς τους και την κληρονόμησαν. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα δυστοπικό σκηνικό στον τομέα της ενέργειας, και εσείς πληρώνετε σαν θύματα και κάποιοι κονομάνε, και βγαίνει και ο Μαρινάκης και σας λέει πάνε όλα καλά. Τους χαλάει βεβαίως την σούπα ο Σαμαράς, αλλά η πραγματικότης είτε τη χαλάει ο Σαμαράς τη σούπα, είτε η σούπα χαλάει από μόνη της, η πραγματικότης είναι αυτή την οποία εσείς πληρώνετε κάθε μέρα από τη τσεπούλα σας, και θα πληρώσετε και αυτό το καλοκαίρι για να δροσιστείτε από τα κλιματιστικά σας. Το ξέρουν στην κυβέρνηση, ξέρουν που πραγματικά είναι δημοσκοπικά, ότι είναι κάτω από το 25, και ξέρουν ότι και ο Σαμαράς θα τους κόψει γερά κομμάτια.

0: Πρώτα στον πόλεμο ουσιαστικά, έτσι. Στη Μέση Ανατολή, τρεις μήνες μετά
1: και
0: την
1: Ανατολή. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Εδώ αποδεικνύεται ότι τελικά η ακρίβεια δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, γιατί όπως βλέπουμε ότι είναι περίπου μισές-μισές χώρες που μειώθηκε ο πληθωρισμός και αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Στη χώρα μας συνεχίζονται, όπως είπε η κυρία Βούλγαρη, οι ανατιμήσεις τόσο σε τρόφιμα όσο και σε είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζονται να κάνουν οι πολυεθνικές αυτά που έχουν μάθει τα παιχνίδια να κάνουν, αυξομοιώσεις στις μεζούρες, στα απορριπαντικά, στα ML, στα αφρόλουδα, στα μαλακτικά.
2: Σήμερα που εστιάζουμε, βλέπω εδώ.
1: Σήμερα εστιάζουμε
2: στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα όμως μας είχατε πει και για τα απορριπαντικά, αλλά μου είπατε ότι παρατηρήσατε ότι αυξήθηκαν πάλι
1: μεζούρες. Τι κάναν τώρα, οι 90 μεζούρες που ήταν γίνανε 91. Οπότε δεν υπάρχει προηγούμενο για να κάνουν το, να δουν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
2: Πετρέλαιο πια.
1: 44.
2: Κάθε εβδομάδα.
0: Ναι,
1: κάθε οι 50 μεζούρες.
2: Δεν είναι με αυτά.
1: Ναι. Υγρό απορριπαντικού έγιναν 44. Είχαν πριν γίνουν 44, 50, 10 και 50, 10 ευρώ και 50 λεπτά. Γίναν 44, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Τώρα επανήλθαν στις 50 μεζούρες, 11 και 98.
3: Αποστόλης Ραυτόπουλος, τώρα στο Μέγκα. Πάμε διαλυματάκι στις 8.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Interveten Sports.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943, Interveten Sports. Με καλή εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική Ελλάδα σιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάνι στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σήμερα. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναϊρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος, θα δούμε τι θα γίνει, δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Coverdy σύμφωνα με το Kicker. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της Χαπολ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές. Ο Πάμπλο Λάσο φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veta Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
3: 943 Inter Veta Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 9.43 Inter Better Sports. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού, ο συνάδελφος και καλός φίλος, ο Θανάσης Αυγερινός, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Για βάλει λίγο τον Θανάση.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή ο πατέρας μου ήταν και σιδηροδρομικός, θυμάμαι τότε είχαμε συνδεθεί στο Open και το έλεγα σε μια ζωντανή εκπομπή, αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έκανα και εγώ πολύ συχνά αυτή τη διαδρομή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πίσω. Δεν κατάλαβα ποτέ μου και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται, να κάνουν το παν μαζί με τις ανακριτικές αρχές και τις λοιπές αρχές, για να φτάσουμε επιτέλους στην διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα, σχεδόν η φορείς αυτοί ενός υποτίθεται κανονικού κράτους βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς. Οι άνθρωποι χτυπιούνται τόσα χρόνια, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και βρίσκουν ένα τείχος διαρκώς απέναντί τους, πέρα από όσα συνέβησαν με τον μπάζωμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού. Το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
1: Αυτά ήταν τα δημοσκοπικά ευρήματα πριν η Καριστιανού ανακοινώσει το κόμμα.
2: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%, θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: Δημοσκοπικά ευρήματα.

0: πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Γύρω στο 14-15%.

0: 9.43 Internet and Sports, εδώ είμαστε λοιπόν στη ραδιοσυχνότητα. Για βάλε λίγο πάλι τον Θανάση.
1: Ότι είναι αριστερά ή παριστάνουν ότι είναι δεξιά, ναι. Και ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι του λαού και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι εν τέλει υπάλληλοι του λαού και θα πρέπει οι πολίτες ακριβώς αυτό να το απαιτήσουν στις επόμενες εκλογές.
2: Να σου πω κάτι, αυτό που λες εσύ, πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες μετά από εσάς, βγήκε ο Τσίπρας. Έτσι, ο Τσίπρας.
1: Καλά, μια λίγα έχει χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας.
2: Συμφωνούμε. Κάνει μια επανεκκίνηση όμως. Και λέει, εγώ δεν θέλω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ήταν μια παθογένεια.
1: Του πέταξε όλα τα σκουπίδια μαζί με την.
2: Και με το βιβλίο του κτλ. Άρα ο πολίτης τι να σκεφτεί. Η Καριστιανού, ας πούμε, έχει το δίκιο. Ο Τσίπρας έχει το δίκιο που τώρα θέλει να μας εμφανιστεί καινούριος και αμόλυντος και άσπρος. Ή υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι άλλοι
1: που είναι πιο έμπειροι. Ο πολίτης νομίζω πρέπει να ακούσει αυτή τη φορά τη φωνή των άλλων πολιτών σαν τον ίδιο. Η Μαρία Καριστιανού είναι ένας πολίτης σαν και εμάς. Είναι για πρώτη φορά που συγκροτείται κάτι καινούριο, θα το επαναλάβω. Είναι νομίζω ιστορικό αυτό που συμβαίνει. Σπάνια έχει συμβεί στα πολιτικά και ιστορικά μας χρονικά.
2: Νομίζω εγώ τι είμαι σε σύνδεση εγώ σένα, όταν θα σε διορίσει σε ένα υπουργείο. Ξέρεις να διοικείς υπουργείο εσύ.
1: Είδαμε και αυτούς που ξέρουν να διοικείς.
2: Μην μου απαντάς αρνητικά όμως.
1: Πώς αλλιώς.
2: Γιατί εδώ τα προβλήματα είναι ανοιχτά.
1: Οι πολίτες και αυτοί οι άνθρωποι που απέφευγαν
2: οι
1: ικανοί πολίτες σε διάφορους τομείς, οι οποίοι απέφευγαν μέχρι σήμερα την πολιτική γιατί έβλεπαν ότι είναι ένας βούρκος, ήρθε η ώρα να καθαρίσουν επιτέλους την κόπρο του Αυγία.
2: Θανάση, αυτό είναι ένα γενικό πράγμα.
1: Όχι, είναι ένα ουσιαστικό πράγμα.
2: Υπουργός Οικονομικών, σε 6 μήνες που θα γίνουν εκλογές και η Καριστιανού θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα αναλάβει?
1: Ένας εξαίρετος οικονομολόγος θα αναλάβει. Δεν χρειάζεται ακόμη να τον μάθετε. Είναι πάρα πολύ αυτή. Είναι τεράστια η επιλογή.
3: Ανάμεσα
1: είναι τεράστια η επιλογή.
2: Ξέρουν να διοικούν υπουργεία.
1: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους. Το κατάφεραν. Το πάνε να ξέρουν να μην κλέβουν. Αυτό είναι το βασικό. Όπως έχει αποδειχθεί στα πολιτικά μας πράγματα, το παν είναι η υπουργή. Να αισθάνονται υπάλληλοι των πολιτών και να μην να ντρέπονται να κλέβουν.
2: Με τον Τσίπρα τότε το 2015, θυμάστε τι λέγανε πρώτη φορά αριστερά και πήγαν οι υπουργοί στα
0: Υπουργεία. Ακούτε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία ανάμεσα στον Ιορδάνη και στην Ανθή, στον Χασαπόπουλο, τον κύριο Χασαπόπουλο και την κυρία Βούλγαρη και τον Θανάση Αυγερίνο, εκπρόσωπο του κόμματος της Καριστιανού.
1: Τώρα στο Μέγκα. Ξαναλέω ότι οι ικανοί άνθρωποι για πολλές δεκαετίες απέφευγαν την πολιτική. Αυτοί οι ικανοί άνθρωποι, ο καθένας πετυχημένος στον τομέα του, είναι που προσκαλούνται σήμερα να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Είναι το μόνο νέο και καθαρό φαινόμενο στα πολιτικά μας πράγματα.
3: Υπάρχει χρηματοδότηση από τη Ρωσία.
1: Πολύ ωραίο αυτό το ανέκδοτο. Ξέρεις, ακόμη δεν υπάρχει ούτε μία χρηματοδότηση πριν από τα χρήματα που έχει βάλει η ίδια η Μαρία Καριστιανού για το μόνο βασικό έξοδο που είχαμε. 18.000 έφτασαν περίπου ευρώ και θα δημοσιοποιηθούν και τα τιμολόγια τις επόμενες ημέρες για την εκδήλωση στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλο κανένα σημαντικό έξοδο γιατί δεν χρειάστηκε να το κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν από τους εθελοντές, δηλαδή όλους εμάς που συμμετέχουμε, γιατί και εγώ εθελοντής είμαι, δεν πληρώνομαι. Δεν πληρώνομαι. Φυσικά βάζω τα λεφτά για τη μετακίνησή μου, τα εισιτήρια μου, τα έξοδά μου, όσες φορές πήγα στη Θεσσαλονίκη, γύρισα κλπ. Αυτή είναι η λογική της Μαρίας Καριστιανού. Δεν υπάρχει ούτε μία χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή, ούτε από το εσωτερικό, ούτε από το εξωτερικό. Άλλωστε, αν υπήρχε, νομίζω θα το βλέπατε. Θα είχαμε και εμείς πολλά τα ραντατζούμ, πολλά τέτοια branding και rebranding, τα οποία εμείς τα αποφεύγουμε όπως ο διάολος. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού λέει και ξαναλέει ότι δεν θέλει τίποτε άλλο πλην αυτών των χρημάτων που θα μπουν στο λογαριασμό μας όταν αποκτήσουμε αφημί τις επόμενες ημέρες από υποστηρικτές, χορηγούς, φίλους και όποιον ενδιαφέρεται.
2: Εσύ που ξέρεις, οι Ρώσοι εδώ στην Ελλάδα χρηματοδοτούν κόμματα.
1: Δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο. Δεν είχε πέσει ποτέ στο ρεπορτάζ που έκανα. Δεν είχα δει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Διάφορες φημολογίες υπάρχουν και κυκλοφορούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα άραγε κόμματα ή πολιτικούς χρηματοδοτούν όλες εκείνες οι άλλες δυνάμεις που υποτίθεται περιγράφονται ως σύμμαχοί μας. Γιατί φαντάζομαι δεν μας ενοχλεί μόνο όταν χρηματοδοτεί ένα κράτος. Το θέμα είναι πόσα κράτη αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν πολιτικούς ή κόμματα, και αυτό είναι ένα μεγάλο ωραίο ανοιχτό ερώτημα, όπως μεγάλο ανοιχτό ωραίο ερώτημα της δημοκρατίας μας είναι ποιος έκανε τις υποκλοπές, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι κλέβουν το ευρωπαϊκό χρήμα, πράγματα που νομίζω μια νέα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Θανάση. Λίγο πριν σας παρουσιάσαμε τα δημοσκοπικά ευρήματα για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Πριν αυτό ανακοινωθεί που τα περισσότερα την είχαν εκεί στο 20-25 όσο αφορά σε αυτούς οι οποίοι λέγαν και θα το ψηφίσω σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω, ως άθροισμα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, η οποία δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα.
4: Την ίδια στιγμή στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%.
0: Τρίτο κόμμα η Καριστιανού σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, πολύ κοντά βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 9,1.

0: Και μια που είπε ο Θανάσης για τις υποκλοπές, λέει ένα θέμα της δημοκρατίας μας είναι όχι αν χρηματοδοτείται η Καρεστιανού από τους Ρώσους, αλλά τι γίνεται που έτσι κι αλλιώς δεν συμβαίνει, τι γίνεται με τα μεγάλα ζητήματα των θεσμών κλπ. Ακούστε τι αποκάλυψε και ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο χθεσινό Βήμα.
1: Στην υπόθεση των υποκλοπών τώρα το Βήμα αποκαλύπτει ότι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος εμπορεύεται το λογισμικό Predator, επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία του και την ΕΥΠ, μαζί με δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να συνδέουν την εταιρεία με στελέχη της κρατικής υπηρεσίας.
2: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΥΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λογοσυμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Ταλ Ντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον.

Δίλιαν λοιπόν να κελαϊδήσει. Internet and Sports, παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό δευτεριάτικο, να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων όλα σας συμβαίνουν πολλές φορές και την ώρα που αυτά εξελίσσονται, έτσι ώστε εσείς οι ακροατές μας να είσαστε, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
1: Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
2: Όταν μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
3: Αυτές οι δηλωσάρες του Γεραπετρίτη, όπως και αυτή η επίσης δηλωσάρα του συναδέλφου στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, του κυρίου Λοβέρδου, του Γιάννη.
4: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόντουσα θα μπαίναμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας.
3: Όλες αυτές οι δηλωσάρες σχολιάστηκαν από τον Σαμαρά στην ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και θα σας μεταδώσουμε και τα σχετικά αποσπάσματα αμέσως μετά τις 8.30.

0: σύστημα meetings και gaming, το Day Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. Day Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. Day Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Νέο σεισμός 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Κλειστά σήμερα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σήμερα μένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι ήδη ερωτήθηκε ο πρόεδρος.

0: πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό. Κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Επιθυμία της οικογένειας του Εκλιπόντος είναι αντιστεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Στον καιρό έθριος, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος πλήθειος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Θα μου πείτε, πιστεύεις Αντώνη ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούμε, και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνο. Ή μήπως ενός υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε, λέει, στην τουρκική στεριά. Θα δεν δείχνουν σοβαρό? Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουμε ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που, αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία, ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Όμως αυτή την εντύπωση, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά, δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΣ επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από τα μικρά παιδιά, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότησης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιολογία της Άγκυρας, που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Εγκαταλείψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.

αυτά είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει ως πρώτο θέμα με τίτλο «Βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας». Τι προτείνει ο Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της Άρνηση Κυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Συγκεκριμένη πρόταση του Σαμαρά στη διάρκεια της ομιλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λέει, παιδιά, τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ που ετοιμάζονται, το ένα στα Άδανα και το άλλο στη Κωνσταντινούπολη, αφού για να ληφθεί μια απόφαση στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία. Να πούμε κι εμείς, εντάξει, να συμφωνήσουμε αυτά τα δύο στρατηγεία να είναι στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να άρει η Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος, να εγκαταλείψει αυτό το δόγμα. Διότι με αυτά τα στρατηγεία η Τουρκία επιχειρεί να επεκτείνει τον έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι και ένα τρόπον τεινά στρατιωτικό, στρατηγικό, όπως θα το πείτε, αντίβαρο στην Αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.

0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και αυτό που είπε ο Σαμαράς για ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην άμεση επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι το Σκοπιανό.
1: Όπως να ξέρουν και τα Σκόπια ότι τη χώρα συνέχιση της αλυτρωτικής τους πολιτικής δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο από τη Βουλγαρία όπως γίνεται σήμερα, αλλά και από εμάς, τα οποία Σκόπια ούτε καν αυτήν την εθνικά επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών δεν θέλουν να τηρήσουν. Αλήθεια, σας θυμίζει κάτι αυτό? Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα επικαλέστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 όταν έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και τότε πάψαμε να υπερασπιζόμαστε τις εθνικές θέσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και κάναμε πίσω. Αναγνωρίσαμε και εθνότητα και γλώσσα Μακεδόνων. Λύσαμε μήπως έτσι το μακεδονικό? Όχι. Δώσαμε μόνοι μας το όνομα, το οποίο και βέβαια είναι το όχημα του Σκοπιανού αλετρωτισμού. Και ενώ η Ελλάδα έπαψε να αντιδρά στο όνομα, άρχισε να αντιδρά ποιος? Η Βουλγαρία. Και στην εθνότητα και στη γλώσσα. Έτσι το πρόβλημα έχει μείνει ανοιχτό. Εμείς απλά παραιτηθήκαμε από το βέτο.

0: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, και σας το λέμε αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί ήμασταν πριν από 3 μήνες στα Σκόπια για ρεπορτάζ. Ουδής χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία στην καθημερινότητα. Ουδής το χρησιμοποιεί και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο και λόγο. Το Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εκεί που υποχρεωτικά σε κάποια έγγραφα, όταν δεν μπορεί να αποφευθεί η χρήση του όρου.

Το επίκεντρο της ομιλίας Σαμαρά στο Ηράκλειο ήταν, παιδιά, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι η ίδια πλευρά, η άλλη πλευρά μάλλον, του ιδίου νομίσματος.

0: κύριος Τσίπρας, άνοιξε τα σύνορα. Πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι. Ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε. Τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιας κυβερνήσεως λιάζονται οι περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Αυτό λέω, πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Για να συμπληρώσει αμέσως μετά και την ατάκα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Θα το πω για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, τον περίφημο από το τραγούδι του Μιλιώκα. Όσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

0: θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παντού ήμουνα εγώ. Η Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ.

οποίος Μητσοτάξης από την άλλη πλευρά επέλεξε στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τη δικιά του σκηνοθεσία. Να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974 μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Άκουσα και αυτό από τον Σαμαρά πριν σας βάλουμε τα πιο πολιτικά αποσπάσματα που καταδεικνύουν και την απόφαση, το είπε άλλωστε ο άνθρωπος, για τη δημιουργία του πολιτικού φορέως που κατά τη δική μας άποψη θα είναι ένα είδος συναγερμού για τη δημοκρατία αλλά και για τη νέα δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε ένα σημείο της ομιλίας του ο Σαμαράς αναφέρθηκε και στον Αλέξανδρο Παπάγο. Πριν πάμε όμως αυτά, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και θέματα και πράγματα και αποσπάσματα που έχουν σχέσεις, που έχουν σχέση και με τη δική σας οικονομική καθημερινότητα αλλά και με τη διαφάνεια και κατά συνέπεια και το κράτος δικαίου.
1: Αν πάρετε τον πληθυσμό της Ελλάδος και δείτε πόσο είναι, πόσοι είναι οι μικρομεσαίοι, είναι πάνω από 90%. Αν πω 95-96%. Και θα δείτε, αν πάρετε τα χρήματα τα οποία διοχετεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι περισσότερα δεν πήγανε σε αυτούς. Πήγαν στους λίγους. Αυτός ο οικονομολόγος σας λέω ότι στην οικονομική θεωρία ονομάζεται κλειστό ολιγοπόλιο.

0: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
2: Και έχω κουραστεί να ακούω ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε σε λίγους και εκλεκτούς, όταν το αποτύπωμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θυμίζω εμείς διαπραγματευτήκαμε και εμείς φέραμε στη χώρα, αλλάζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

0: Ακούστε και δύο ακοματάκια του Σαμαρά με αμιγώς πολιτική χρειά.
1: Και αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές υποθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, η σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θα θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.

αρχή. Ε, Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Τι δεν κάθεσαι ήσυχος τη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτήν την δικιά σας συγκέντρωση στους νέους. Να ακολουθήσουν την ευθεία γραμμή στη ζωή τους, όχι τα πισωγυρίσματα.

0: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Και εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από την ομιλία Σαμαρά την Παρασκευή στην Κρήτη, που στο τέλος, όπως σας μεταδώσαμε ήδη το απόσπασμα, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπα ο πρώην Πρωθυπουργός, και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Entrevetten Sports. Μεγάλη εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εθνική Ελλάδα σιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάνι στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα σε Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο κόουτς Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του για το σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου ο στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολς για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Coverdy σύμφωνα με το Κίκια. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της Χάπολ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Παμπλο Λάσο, φαβορεί να τον διαδεχτεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: πολύ ωραίο το αμάξι σας.
1: Δεν είναι δικό μου, παιδί μου. Του ναού είναι.
0: Σε σκέπαστο.
1: Ναι, το πήραμε έτσι ανοιχτό για να με βλέπει ο Θεός. Να βλέπουν και οι ενορίτες μου ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω από τον Κύριο.
0: Είστε φωτισμένος, παπά μου.
1: Είμαι ο παπάς. Είμαι.
0: Πάντως...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
2: Νομίζω ότι το πρώτο προεκλογικό μέτρο επάρθει.
3: Επάρθει, ναι.
2: Επάρθει.
3: Για τις αυξήσεις.
2: Τώρα, αν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι δίνουμε ό,τι μπορούμε,
3: ναι,
2: και να είναι τέτοιο το θράσος που να πηγαίνει προεκλογικά, διότι το πατρίδα το κουμπώσαμε, ναι, θα βάλουμε βορύδια απέναντι στη Σαμαρά,
3: ναι.
2: Τώρα τι θέλουμε? Το θρησκεία. Οι οποίοι, ναι, κατευθύνουν βεβαίως ένα κοινό το
3: εντάξει, το έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία.
2: Δηλαδή εκεί το κράτος δεν είναι τα ποσά, πως 60-70 άτομα. Δεν είναι το θέμα το πόσα λεφτά χαλάει το κράτος. Αλλά να μου πει κάποιος και δει ο Πρωθυπουργός ένα λόγο που έπρεπε προεκλογικά μία συγκεκριμένη ομάδα που επηρεάζει κόσμο και πολύ στην Ελλάδα ακόμα,
3: να έχει αύξηση τις αποδοχές.
2: Στο 100%.
3: Και ναι, οι αυξήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Είναι από 60 έως 95, διαβάζω.
2: Δηλαδή, γιατί μας κοροϊδεύει τόσο πολύ? Και πραγματικά, ποιοι δεν θα το δουν? Μόνο αυτοί που επηρεάζουν, που επηρεάζει η Εκκλησία. Και είπαμε, πατρίδα το έχουμε. Ναι. Βορύδες απέναντι σε Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Θρησκεία.
3: Και έχουμε και Άδωνη.
2: Το βορείδι θα βάλει τώρα μπροστά,
3: ναι,
2: απέναντι στο Σαμαρά και στις πρόεδρος
3: εκεί στο Σύνταγμα. Ο οποίος βορείδις έχει έμεινε λίγο στον πάγκο, είναι πλέον
2: έτοιμος, είναι
3: καθαρός από ο ΠΚΠ.
2: Καθαρός από ο ΠΚΠ ήταν από την αρχή.
3: Ναι, έμεινε στον πάγκο, ενώ ότι και η φήμη του, δηλαδή τέλος το έχει καθαρίσει.
2: Εδώ πάει γενικώς ο ΠΚΠ.
3: Καλά, αυτό ισχύει.
2: Ήταν αυτόνομο.
3: Αυτό ισχύει.
2: Ναι. Τώρα μου είπε αυτόνομο και ο ΠΚΠ.
3: Ναι, ναι. Αυτοί φταίγανε ευρύ του, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή τη πολιτική ηγεσία. Μια χαρά, εντάξει.
2: Τώρα που μου είπε αυτόνομο και ο ΠΚΠ. Εδώ φτιάχνουμε μια σκαλέτα η οποία την ώρα που μου θυμίζει τη χαλάμε συνέχεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Διάβασα το Βήμα. Έχει λέει συμβόλαιο.
3: Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΠ.
2: Ναι.
3: Για τον Νταν, Ντόν, Ντίν, πώς τον λένε
2: το
3: αυτόν.
2: Τον Ποπτήλα.
3: Ναι, επειδή δεν τον ξέρω πρωθυπουργό, δεν μπορώ να τον ξέρω.
2: Καλά, ο πρωθυπουργό δεν οφείλει να τον ξέρει.
3: Δεν μπορώ να τον ξέρω εγώ, άμα τον ξέρω ο Κυριάκος.
2: Την υπογραφή ποιο την έβαλε?
3: Δεν
2: αφού
3: ξέρω.
2: Δικιά του ήταν η ΑΕΠ.
3: Ναι, δε. Πολιτικός προστάμενος ήταν ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Γιατί με το που βγήκε, τι έκανε, την επήρε.
3: Την πήρε μαζί.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πώς θα τις παρακολουθήσουν, θα μάθουν όλοι.
3: Έρχεται το Βήμα χθες, για όσους δεν το ξέρουν, ο Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος, και λέει ότι υπάρχουν υπογραφές ανάμεσα στην Ιντελέξια, που είναι η εταιρεία του. Πώς τον λέμε?
2: Εταιρεία.
3: Ναι, η Ιντελέξια, η εταιρεία του, πώς τον λέμε. Δεν τον θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι, δεν τον ξέρω και ο πρωθυπουργός.
2: Μπομ Ντίλαν.
3: Ναι, του Ντίλαν. Μαζί με. Έχει υπογράψει με την ΑΕΠ.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι. Αυτή είναι το ρεπορτάζ αυτό λέει.
2: Παίρνω με το που βγαίνω, παίρνω την ΑΕΠ. Γιατί θέλω να του παρακολουθήσω. Αν του παρακολουθήσω εγώ, θα πρέπει να το ελέγχω εγώ. Μην το ελέγχει κανένα άλλο. Και αν το ελέγχει κανένα άλλο, μέσα στην οικογένεια. Που και αυτό για την πατρίδα και για το κόμμα το έκανε.
3: Ναι.
2: Έτσι. Για την πατρίδα και για το κόμμα. Κληρονομική δημοκρατία.
3: Μάλιστα.
2: Για την πατρίδα δεν είπε ότι το έκανε.
3: Μάλιστα.
2: Και για το κόμμα δεν είπε ότι το έκανε.
3: Ναι.
2: Λίγο πριν όμως είχε πει ότι δεν ήξερε τίποτα. Είχαμε ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Είχαμε ωραίο.
3: Πολύ ωραίο. Πήγες για μπάνιο?
2: Ο Πουρναράς πήγε για μπάνιο στα Χανιά.
3: Δεν πήγα για μπάνιο στα
2: Χανιά. Δεν ήσουν.
3: Εντάξει, πέρασε λίγο.
2: Δεν μπορεί, έκανε και ένα μπανάκι στα Χανιά. Γιατί παρακολούθησε εκεί το τι συνέβη. Δεν έμεινε καιρό για ένα μπανάκι.
3: Εντάξει, είσαι από μια βουτίτσα, ρε παιδάκι.
2: Είδες.
3: Δες τα γρήγορα.
2: Ενώ εμείς εδώ καθόμασταν.
3: Και ψινόσασταν.
2: Καθόμασταν.
3: Και ψινόσασταν.
2: Πώς το λένε οι Ολυμπιακοί, το σπίτι μας νοικιάστηκε?
3: Ναι, το λένε για το ΆΚΑ, για το Telecom Center Athens.
2: Και για το ΆΚΑ και παλιά για την.
3: Άγια Σοφιά, πλέον λέγεται.
2: Ναι, ο Φάμελος.
3: Ναι, ο Παπαρίνα, πώς λέγεται τώρα.
2: Ο Φάμελος.
3: Κόλλησε στο μυαλό μου.
2: Ο Φάμελος.
3: Ναι.
2: Δεν τον νίκιασε έτσι. Το κλείσε απλά, το χάρισε, τον γκρέμισε, τι έκανε.
3: Κοίτα, αυτό τώρα που γίνεται.
2: Κατάλαβες, εμείς ψηφίκαμε να κοιτάμε το Φάμελο και εσύ πήγες στα Χανιά για να δεις το Μητσοτάκι. Τώρα. Το Σαμαρά, συγγνώμη.
3: Αυτό που γίνεται. Ήταν στην Κρήτη και ο Ανδρουλέκης. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα διάλυσης ή αν θα κρατηθεί με κάποιο τρόπο από τον Πολάκη, την Δούρου, τον παπά. Πάντως αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, η απόφαση αυτή, το να στηρίξουμε επίσημα το κόμμα Τσίπρα, θέλει να το φέρει επίσημα στο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Θα κρατηθεί, δεν θα το πάρει το κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θέλει να αποκλείψει τον πρώην πρωθυπουργό, να, ότι είμαστε καλά παιδιά, ποιους θα πάρεις μαζί, γιατί μπορεί να έχουμε εκλεγεί. Ο Φάμελος, ναι, θα το κρατήσει το μαγαζί, διότι το άφημι παίρνει λεφτά.
3: Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.
2: Μέχρι τις εκλογές.
3: Ναι, άρα μετά τις εκλογές θα γίνει.
2: Μετά τις εκλογές, γι' αυτό παρακαλάμε και είμαστε καλοί με τον κ. Τσίπρα, μπας και μας πάρει.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και έτσι αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Το κόμμα θα παραμείνει στο Φάμελο όπως είναι η πλειοψηφία εκεί, παρακαλώντας τον κύριο Τσίπρα που τους διέλυσε. Το είχε πει ο Γιώργος Κασελάκης πριν δύο χρόνια. Ναι. Ο κ. Κασελάκης είχε πει πριν δύο χρόνια αυτό που γίνεται τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ότι ο Τσίπρας με έβαλε, ο Τσίπρας με διέλυσε και ο Τσίπρας θα διαλύσει το κόμμα για να πάει να κάνει κάτι άλλο και να πάρει την καρέκλα.
3: Ναι.
2: Πριν δύο χρόνια το είχε πει. Λοιπόν, το μαγαζί θα το κρατήσει ο Φάμελος με την πλειοψηφία, γιατί πρέπει να εισπράττουν λεφτά να πληρώνουν τον Τσίπρα. Να δώσουν στα προεκλογικά του Τσίπρα.
3: Γιατί πληρώνουν τον Τσίπρα από
2: τα πάντα θα κάνουν, μπα και μα πάρει. Πάραμε και με ένα μπαρβά. Και πραγματικά, εγώ πάλι θα τονίσω γρήγορα, πολύ πολύ πολύ γρήγορα, ότι είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε πήγε ο Ανδρουλάκης, είτε δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, ποιος τον προσέχει.
3: Δεν το κατάλαβε κανένας.
2: Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Και άμα, ναι, δεν με πιστεύεις σε μένα, ρώτα Διαμαντοπούλου. Και όχι μόνο.
3: Γιατί τη λέει Διαμαντοπούλου.
2: Τώρα τηλεοπτικά είπε ότι έτσι κυβερνητική
3: δεν
2: αυτή. Δεν την έχει την κυβερνητική αυτή. Την,
3: εγώ θα σου πω, αμέσως μετά, αφού έτσι κάνουμε και την εισαγωγή μας, θα σου πω ρεπορτάζ τι μου είπε πάνω σε αυτό που λες εσύ, τι μου είπε στέλεχος της Χαρλάου Τρικούπη που είναι αρκετά στο οργανωτικό κομμάτι και τρέχει για τις εκλογές.
2: Και παιδιά, δεν μιλάει καθόλου για αυτό ο Δούκας. Δεν μιλάμε καθόλου για Δούκα. Ο Δούκας είναι μαζί του. Αυτό είναι το άξιο περίεργο. Άλλα στελέχη μου είπαν και εμένα ότι δεν. Είτε περάσει είτε δεν περάσει, δεν τον θυμάσαι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε.
3: Να πούμε, ναι, έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσες και όσους δεν το έχετε καταλάβει. Είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Κάνεις κάτι με το μικρόφωνο μου, κύριε Γιώργο.
2: Εγώ.
3: Μποϊκοτάζ. Μποϊκοτάζ. Θα φτιάξει, νομίζω. Ωραία, το φτιάξαμε. Είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Και δες τι ωραία που ακούστηκε τώρα το μικρόφωνο σου.
3: Ναι.
2: Και στο άλλο, ο κύριος Σαμαράς πήγα να πω.
3: Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Άδωνος
2: Γεωργιάδης. Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Σαμαράς. Έχουμε μπερδευτεί εδώ.
3: Ναι.
2: Και δεν φταίμε εμείς. Ο κύριος Πουρναράς μπερδεύτηκε γιατί ήταν Κρήτη μεριά, δηλαδή τι γίνεται με το Σαμαρά και τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη. Εγώ έχω μπερδευτεί μεταξύ Φάμελου Ανδρουλάκη. Έτσι, εντάξει, πολύ Κρήτη. Κυρανάκι, Μαρινάκι.
3: Πολύ, πολύ, ναι.
2: Ανδρουλάκι, Μητσοτάκη, Κυρανάκι, Μαρινάκι.
3: Έχουμε και τον ανασχηματισμό τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη, να πω ότι έχει μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
2: Θα τον έχει κάνει τον ανασχηματισμό.
3: Αυτό λέω. Μέχρι τότε θα έχει γίνει μήνυμα ανασχηματισμός και θα έχει προφανώς εκλεγεί και ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας, που θα είναι ο κ. Κυρανάκης. Ποιος θα είναι στη θέση τώρα του κ. Κυρανάκη.
2: Τώρα από φήμες.
3: Όχι, δεν λέω φήμε, λέω ερώτησταν.
2: Λένε Σδούκου.
3: Ναι. Οκ, okay, πιθανό.
2: Όχι, για του κύριου Κυρανάκη, είπε.
3: Του κύριου Κυρανάκη. Ναι.
2: Του κύριου Κυρανάκη, ο κύριος Μαρινάκη.
3: Ο κύριος Μαρινάκη.
2: Ο κύριος Μαρινάκη. Για τον κυρία του. Θες του κύριου Μαρινάκη, λένε Σδούκου, λένε ναι. Θοδωρικάκο.
3: Λένε ο Τάξης Θοδωρικάκος. Ακούστηκε και αυτό.
2: Λένε ότι θα πάει ένας γνωστός τραγουδιστής, Κότσιρατ λέγεται, που είναι στην ηλικία του Κυρανάκη.
3: Ναι.
2: Όχι ο τραγουδιστής, αλλά Κότσιρατ λέγεται.
3: Okay.
2: Λένε και άλλα.
3: Η γενιά των 30 και των 40.
2: Ναι, αλλά υπάρχει.
3: Τέλος πάντων, θα έχουμε μέχρι την Πέμπτη, θα έχουμε το μήνυμα ανασχηματισμού.
2: Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να διαλέξουμε κάποιον ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτές τις θέσεις. Αυτός που πληρεί είναι ο Κυρανάκης. Έχει την αφθάδεια, έχει την αλαζονία που έχει η Νέα Δημοκρατία μέσω του Πρωθυπουργού.
3: Okay.
2: Ο επόμενος, δηλαδή είναι ο Κότσιρας, είναι low profile. Έχει πολύ καλό πολιτικό λόγο. Είναι ένας ανερχόμενος στην πολιτική. Αλλά δεν είναι έτσι αλαζόνας ή ακόμα, ναι, να πω τη λέξη ακόμα. Αν πάρει τη θέση θα γίνει. Γιατί και ο κύριος Κυρανάκης ήταν ένα ανερχόμενος τέλεγος. Αλλά μετά το μόνο που έμεινε είναι η αλαζονία.
3: Εγώ τον θυμάμαι στις πρώτες εμφανίσεις τον Κυρανάκη και, που ήταν και πιο νέος και παρουσιαζόταν ως ανερχόμενος.
2: Ναι, και τώρα.
3: Και ήταν πολύ πιο μετριοπαθής τότε.
2: Δεν είχε την αλαζονία για να ανέβει ψηλά.
3: Αυτό ήταν πιο μετριοπαθή.
2: Τώρα που ανεβαίνει, πήρε την αλαζονία από τον αρχηγό. ο οποίος μιλάει ότι εγώ είμαι και εγώ θα σηκώνω τα τηλέφωνα.
3: Ναι.
2: Αλλά πρωθυπουργός που να σηκώνει τα τηλέφωνα στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν το είχα.
3: Ναι, αλλά από το να το σηκώσει ο Ανδρουλάκης τώρα ή ο.
2: Ο Ανδρουλάκης.
3: Ο Ανδρουλάκης λέει...
2: μπατσιμάται. Αν έχει βγει. Καμιά ώρα και μπατσιμάται.
3: Είσαι κακός τώρα με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με τον σύντροφο είσαι κακός.
2: Εδώ υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας.
3: Ποιο είναι το σηκώσει. Α, το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο. Υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας. Το τηλέφωνο.
3: Ναι.
2: Κάντε να του μιλήσει αγγλικά. Ένα τουρίστα που έχει πρόβλημα.
3: Τα έχει βελτιώσει.
2: Τα έχει τουρίστα.
3: Καλά, δεν έχει. Θα έχει του Μαξίμου έναν εκεί, δεξί χέρι να του πει, έλα εδώ, μου μιλάνε εγγλέζικα. Έλα, ξέρει.
2: Έλα εδώ, δεν ξέρω τι μιλάνε, δεν του καταλαβαίνω. Και επειδή έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, το ξέρεις, έτσι.
3: Ναι, 2.0, δεν είναι το 2.0 αυτό.
2: Ελλάδα 2030.
3: Η ατζέντα 2030.
2: Ελλάδα 2030. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ελλάδα 2030.
3: Μα εκεί είναι το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η Ελλάδα του 2030.
2: Ξεκινάμε λοιπόν αφήνουμε για την Ελλάδα του 2030, διότι η εκπομπή αυτή χωρίς Γεωργιάδη δεν γίνεται.
3: Αλήθεια αυτό, αλήθεια αυτό.
2: Όχι εμένα, με εμένα, χωρίς εμένα
3: ναι,
2: γίνεται.
3: Χωρίς Άδωνη, χωρίς Άδωνη.
2: Για πάμε. Ελλάδα 2030, παιδιά, ακούστε για να καταλαβαίνετε πώς θα είμαστε από σήμερα μέχρι το 2030. Θα θυμηθείτε πώς ήμασταν και χτες.
4: Τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Αυτή είναι η βασική αρχή του οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Εάν υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι τα χρέη πρέπει να μην πληρώνονται, τότε θα υπάρξει γενικευμένη χρεοκοπία των πάντων και καταστροφή της οικονομίας και απώλεια θέσεων εργασίας και όλων των άλλων πραγμάτων που είπατε. Είναι τελείως αδύνατο να πληρώσει ένα έμορφο για 200 εκατομμύρια χρέη.
2: Αυτός ο άνθρωπος, τα χρέη πρέπει να πληρώνεται. Πήρατε δάνειο.
3: Τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, το έχει πει το 2021 στις 19 Μαρτίου, είναι στο βήμα της Βουλής. Αυτό που ακούσατε, 19 Μαρτίου του 2021.
2: Τα δικά σας χρέη πρέπει να πληρώνονται. Πήρες δάνειο, ρε φίλε.
3: Τα δικά σας, ναι.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσεις.
3: Τις Νέες Δημοκρατίες δεν πειράζει, μωρέ, δεν μπορούμε να πληρώσουμε.
2: Το λέμε δάνειο γιατί δανείζουμε. Δανείζουμε για να τα πληρώσεις, θα τα δώσεις πίσω. Τα δικά σου. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και μας λέει ότι εσένα θα σου πάρω το σπίτι επίσημα αν δεν πληρώσεις, γιατί τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, τα δάνεια γίνονται για να αποπληρωθούν στη συνέχεια. Και έρχεται αυτός ο υπουργός και λέει ναι, εμείς όμως επειδή 151 είμαστε και τελεία, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, εμείς δεν θα τα πληρώσουμε γιατί δεν τις γουστάρουμε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει light, κύριε Πουρναρά, είναι ένα μικρό εκνευρισμό όλης της Ελλάδας που χρωστάει ένα δάνειο. Μικρό.
3: Προφανώς.
2: Μικρό, όχι πολύ.
3: Μα αυτό τώρα μικρό, καλά, πολύ είναι, αλλά τώρα το λέμε εμείς χάρη είναι αστεϊσμού. Αλλά αυτός ο εκνευρισμός προκαλείται, γιατί είναι, υπάρχει στην κοινωνία αυτό το ότι εμείς πληρώνουμε για ένα μικρό δάνειο ή μας κυνηγάνε οι τράπεζες, ενώ κόμματα κυβερνητικά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, χρωστάνε εκατομμύρια και δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους. Δηλαδή υπάρχει αυτό στην κοινωνία, ότι δεν γίνεται να μου δίνεις συμβουλές εσύ όταν εσύ δεν κάνεις τη δουλειά σου.
2: Ναι, συγγνώμη, έρχεται και λέει πρέπει να πληρώνετε. Διότι εγώ είμαι υπουργός και σας το λέω, ξέρω εγώ.
3: Και θα πέσει η οικονομία έξω, αν δεν.
2: Θα πέσει έξω, πώς θα ζήσει η Ελλάδα. Και εμείς που χρωστάμε όσα η μισή Ελλάδα, δεν θα τα πληρώσουμε γιατί έτσι κουστάρουμε, είμαστε 151. Απλά πράγματα. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, να τον ακούτε, διότι αν τον ακούτε θα πάτε μπροστά. Βλέπετε που είναι. Αφού πάει στα νοσοκομεία και λέει είναι κομμουνιστές και θα γελάσουμε, και μετά ρωτάει τον πρόεδρο κομμουνιστή πόσους ψήφους πήρες εσύ, γιατί εγώ πήρα
3: 68.000.
2: Ναι, αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός λοιπόν είναι που είναι πρώτος. Αν τον ακούτε και τον ακολουθήσετε, πρώτοι θα γίνετε κι εσείς.
3: Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, στο Πάμφωτο, στον Κώστα. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Το 1981 παρέδωσαν μια οικονομία σε ύφεση. Ενώ το 1993 παρέδωσαν τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Και τέλος το 2009 την χρεοκόπησαν. Μπορούμε και χειρότερα. Έτσι φαίνεται. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, είχαμε χθες και τον σεισμό. Σειρά σεισμών. Να πούμε ότι τα σχολεία στην Εύβοια σήμερα το πρωί 4,3 στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Κλειστά τα σχολεία, τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια προφανώς ήταν έτσι και αλλιώς κλειστά, γιατί γίνονται εξετάσεις. Οι πανελλαδικές πάντως.
2: Εγώ μίλησα με τον κύριο Λέκα, μου λέει δεν είναι με το 5,2, είναι το μάλλον. Μάλλον είναι ναι, το ανώτερο που μπορεί να δώσει okay, η περιοχή. Εντάξει.
3: Πάντως σήμερα θα γίνουν. Από σήμερα είναι, θα γίνουν σχετικές αυτοψίες στον Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή, για να χαρακτηριστούν τα κτίρια. Και βλέπουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
3: Σήμερα έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων. Είναι τα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Την καλή επιτυχία, την καλή τύχη να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά.
2: Παιδιά, βεβαίως να καταλάβετε ότι αν δεν γίνεις παπάς, δεν έχεις μέλλον σε αυτή τη χώρα.
3: Δεν έχεις
2: άφηση. Στη χώρα του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, αν δεν γίνεις παπάς και δεν πας μπροστά ως παπάς, δεν έχεις μέλλον. Παιδιά, είναι έλεος. Έλεος, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι πολύ, δεν είναι το ποσό. Δεν είναι κάποιο ποσό που θα λείψει από την Ελλάδα που δεν έχει για να δώσει σε κανέναν άλλον. Είναι αδιάφορο το ποσό. Είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγη. Είναι απόλυτα προκλητικό, όμως κατά με. 69-39-943-943, τη δική σας άποψη. Αλλά είναι απόλυτα προκλητικό να βγαίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, να λένε ό,τι λένε. Και την ίδια στιγμή προεκλογικά, επειδή η Εκκλησία επηρεάζει κάποιο κόσμο και το καλό είναι να τους έχουμε μαζί μας, να πηγαίνει και να δίνει 100% στους ήδη ακριβοπληρωμένους ανθρώπους αυτούς αύξηση και να μας κοιτάνε μετά στα μάτια, δεν ξέρω, ειρωνικά, με χαμόγελο. Δεν, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς μπορούν και το κάνουνε με τέτοια λαζονία, τόσο έτσι απλά, μόνο και μόνο για να κερδίσουν τις εκλογές, μόνο και μόνο να μην χάσουν την καρέκλα, μόνο και μόνο για να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2030, αν το καταλάβατε. Από έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει αυτό με την ομάδα του, από έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει θα πέσει ο Μητσοτάκης, όχι, ενδιαφέρεται τώρα να χαλάσει όλη την τη μεριά την άλλη εναντίον του Μητσοτάκη. Τώρα μήπως το 31 γίνει ο ίδιος, πάρει την καρέκλα. Γι' αυτό διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, για να πάρει την καρέκλα. Μπαίνει, τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ας Ανδρουλάκης, δεν ξέρω να το πω, που δεν υπάρχει. Είτε εδώ είτε δεν είναι εδώ.
3: Δεν υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
2: Πού ήταν?
3: Εντάξει.
2: Πού ήταν στην Κρήτη?
3: Είσαι αυστηρός τώρα.
2: Πού ήταν στην Κρήτη?
3: Ήταν στην Κρήτη.
2: Πού?
3: Ήτανε...
2: Ο Σαμάρας, ξέρεις πού ήταν?
3: Ήτανε στα κάτω Καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί ήταν. Για να σου πω τώρα πού ήταν. Γιατί εγώ έχω ρεπορτάζ, τα ξέρω.
2: Τον κάλεσαν.
3: Δεν ξέρω.
2: Τα κάτω καλέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική.
3: Έχουμε πάντως σκιώδη κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να κάνει δηλαδή.
2: Αυτή είναι
3: απλά
2: η πολιτική.
3: Έπρεπε να έχει και σκιώδη πρωθυπουργό. Καλή σκιώδη κυβέρνηση, αλλά σκιώδη πρωθυπουργό.
2: Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε. Ξεκινάμε από αυτή την κυβέρνηση και όσο αστείο και αν φαίνεται, μπροστά στα μάτια μας δηλαδή, με αφθάδια, με αλαζονία, πείτε το όπως θέλετε, 69-39-943, αρκεί να μην βρίζετε, γιατί δεν θα μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το διαβάσω και θα στεναχωρηθώ κιόλας, που δεν θα μπορώ. Λοιπόν, τι κάνει τον κόσμο της Εκκλησίας, θέλω για να βγω, να κρατήσω την καρέκλα, γιατί, για μένα, γιατί, για να μην χάσω το μισθό μου, το δικό μου, τον υψηλό, για να μην χάσω τη θέση, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σας κοροϊδεύει, μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Και πάμε και σηκώνουμε το κεφάλι πιο εκεί. Εγώ την καρέκλα θέλω. Τα πάντα θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Σιγά φιλαράκια είμαστε. Μπορεί να έχουμε συμφωνήσει κιόλας. Σε βγάλω εγώ τώρα που βγάλεις το 31.
3: Λοιπόν, να πω δύο ειδησούλες, δύο πληροφορίες από Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίας.
2: Εδώ είμαστε.
3: Παρακαλώ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, μιλώντας με ένα αρκετά έτσι στο, προς το οργανωτικό της Χαριλαίου Τρικούπη, υπάρχει μια παραδοχή.
2: Εγώ να σας πω μια ειδησούλα, γιατί είμαι διαποψίας.
3: Ναι.
2: Ο Πάνος είναι χορτασμένος. Ο Πάνος ο Πουρνωράς είναι χορτασμένος. Αυτό θα σας πω.
3: Αυτό μας προκύπτει.
2: Δεν προκύπτει. Η Λία προκύπτει ή δεν προκύπτει? Καλημέρα. Προκύπτει, είναι χορτασμένος. Συνέχισε εσύ με τις άλλες ειδήσεις.
3: Ναι.
2: Τις ασήμαντες. Τη σημαντική την είπα εγώ.
3: Θα γυρίσουμε το στο Viber γιατί δεν έχω δει το μήνυμα του Ηλία. Θα το δω. Λοιπόν, στέλεχος τώρα της Χαριλαίου Τρικούπη μου λέει το Σαββατοκύριακο ότι γνωρίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Ανδρουλακικός αυτός που μου το είπε, έτσι. Ξέρουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Το ποσοστό στην Αττική είναι χαμηλό, γιατί στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτός που θα τραβήξει είναι ο πρόεδρος του κάθε κόμματος. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει επικοινωνιακά. Και στόχος του Πασόκ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια και στα ψηφοδέλτια, θέλει να βάλει ισχυρούς αυτοδιοικητικούς ανά την περιφέρεια για να καλύψει το κενό που δημιουργεί στην Αθήνα ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, εδώ
3: αυτό το... είναι επίσημη, είναι θέση τώρα από το Πασόκ, έτσι.
2: Από τα 11 εκατομμύρια όπως είμαστε, τα 6 είναι στην Αττική. Ναι. Άμα δεν πας στην Αττική, τι παίρνει.
3: Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
2: Άλλα δύο είναι Θεσσαλονίκη.
3: Μα αυτό
2: άλλο
3: είναι.
2: Ένα είναι στην Πάτρα.
3: Μα αυτό σου λένε τώρα από το Πασόκ. Σου λέει ότι το ξέρουμε ότι επικοινωνιακά δεν πουλάει τόσο πολύ στην Αθήνα. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό, αυτή τη χασούρα αυτή, με ισχυρούς αυτοδιοικητικούς στην περιφέρεια.
2: Πού είπαμε ότι τον κάλεσαν, τον Ανδρουλάκη, σε ποιο
3: στα χωριό. Κάτω καλέσα του Ηρακλείου.
2: Εκεί θα τα πάει καλά.
3: Κοίτα, η Κρήτη ξαναγίνεται πράσινη πάντως.
2: Πού?
3: Είχε γίνει με ο ΠΚΠ, είχε γίνει η γαλάζια όλοι. Ναι. Αλλά ξαναγίνεται πράσινη.
2: Γίνανε Παναθηναϊκοί.
3: Δεν ξέρω αν γίνεται Παναθηναϊκοί. Πάντως εγώ ένα χάρτη που είδα τον είδα πράσινο τώρα. Τι εννοούσαν.
2: Δεν ξέρω τι χάρτη.
3: Δεν ξέρω τι εννοούσαν.
2: Έχουν φυτέψει πολύ γκαζόν φαίνεται. Βγάλανε τις πισίνες από τα ξενοδοχεία και βάλανε γκαζόν.
3: Λοιπόν, και να σου πω και για Τσίπρα, για Αμαλίας, ότι ο Τσίπρας τις επόμενες ημέρες θα συγκροτήσει προσωρινά όργανα. Τα προσωρινά όργανα του κόμματος, τα οποία θα επισημοποιηθούν μετά τις εθνικές εκλογές. Οπότε τις επόμενες μέρες να περιμένεις κάποια όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν.
2: Άρχισαν τα όργανα.
3: Αυτό
2: παιδιά,
3: είναι,
2: δηλαδή θα αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή θα έχουμε δύο που θα μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα. Αυτοί δεν ξέρουν να σηκώνουν το τηλέφωνο το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Θα είναι ξύπνοι στις 3 ώρα τη νύχτα.
3: Την καλημέρα μου στον Ηλία, γιατί τώρα διάβασα το μήνυμα.
2: Εγώ ήταν Ηλία, πολύ καλός Ηλία.
3: Ναι.
2: Δωράκι, δωράκι να πάρει ο Ηλίας.
3: Ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος ήμασταν μαζί και φάγαμε χθες σε μαγαζί στον Ασπρόπυργο και συντονίστηκε στην εκπομπή σήμερα.
2: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ναι, εδώ είπα, εγώ η πρώτη είδηση, πρώτα από μένα το μαθαίνετε, είναι χορτασμένος ο Πάνος Πουρναράς.

0: Εντάξει, έχω κολλήσει. Εγώ έχω φάει πετριά, το ξέρεις, από μικρός. Από την Κούνια, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε όλοι οι απλοί πολίτες να έρθει η ΔΕΘ για να μας τάξει. Να μας τάξει. Ο κάθε πρωθυπουργός. Από ΔΕΘ, από Θεσσαλονίκη σε Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Για να λένε, να τάζουν, να τάζουν.
1: Τώρα που πες ΔΕΘ. Παρένθεση και ολοκληρώνεις για τη ΔΕΘ. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήμουνα με τον Ηλία. Το Σάββατο ήμουνα με άλλον. Το Σάββατο. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, δεν θα σου πω το επάγγελμα, και με ρωτάει, ξέρεις τίποτα για ανακοινώσεις ΔΕΘ, για δημοσίους υπαλλήλους θα ανακοινώσει αυξήσεις? Λέω, πιθανολογώ ότι η ΔΕΘ, αν και προεκλογική χρονιά, ότι θα υπάρξει ένα πακέτο παροχολογίας.
0: Για δημοσίους υπαλλήλους, να πούμε ότι το νέο Σύνταγμα μιλάει για τη μονιμονιτά τους. Άστο αυτό. Τώρα, αν θα ανακοινώσει για αυξήσεις την ώρα που λέει εγώ θα σας απολύσω, γιατί θα πάρω.
1: Καλά, δεν λέει θα σας απολύσω, λέει θα σας αξιολογήσω, λέει.
0: Και ποιος θα τους αξιολογήσει?

0: οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούμε ότι ανεβαίνει ο τιμάριθμος.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει και η ευημερία.
0: Ότι πήγε στα ύψη.
1: Στα ύψη και η ευημερία.
0: Δηλαδή, όσο ανεβαίνει ο τιμάριθμος.
1: Τόσο ανεβαίνει και το μεροκάματο.
0: Μα αν είναι έτσι, γιατί να μην ανέβει κι άλλο ο τιμάριθμος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Στα σύννεφα λοιπόν ο τιμάριθμος.
1: Στα σύννεφα και λαϊκές τάξεις.
0: Αγαπητοί τηλεθεατές, πετάμε στα σύννεφα, στα ύψη μαζί με τον τιμάριθμο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πετάμε στα ύψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Κύριε Πουρναρά, μαζί με την ακρίβεια. Δεν μας λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς έχουμε αυξήσει τους μισθούς και είστε πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
2: Μα το.
3: Το είναι από το 80,
2: το αντίδοτο,
3: ταινία το 80.
2: Το αντίδοτο της ακρίβειας είναι η αύξηση των μισθών. Αυτό μας λένε όλοι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μιλάμε. Μας λένε ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς, άρα θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, στην Ελλάδα.
3: Διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μειώσεις του ΦΠΑ.
2: Έχουν και άλλο τρόπο.
3: Μπορούν να τους ελέγξουν.
2: Ναι.
3: Που μπορούν να τους ελέγξουν. Δηλαδή θα πάνε, λέει, θα πάνε εκεί, πάνε στο κοινό. Όπως και εμείς εδώ. Τα ελληνικά νησιά που έχουν καλούς επιχειρηματίες.
2: Δεν μειώνουμε
3: ΦΠΑ. Τα ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
2: Ναι. Ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα.
3: Στα ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
2: Στην Κύπρο.
3: Εκεί είναι νησί είναι και αυτό.
2: Νησί είναι και,
3: νησί είναι και αυτό. Όλοι λοιπόν είναι καλύτερα από εμάς. Εμείς το αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη. Και να το πανηγυρίζουμε.
2: Καλά, δεν είμαστε και χειρότεροι στην Ευρώπη, εντάξει τώρα.
3: Έχει κανένα χειρότερο.
2: Δεν ξέρω, αλλά είσαι υπερβολικός. Μπορεί να βρούμε κανένα χειρότερο.
3: Αν μπορούμε να βρούμε κανένα. Ένα. Εκτός βεβαίως από ποιους. Από την ελληνική εκκλησία, η οποία επηρεάζει προεκλογικά κόσμο και για να την έχουμε καλά. Και είναι αδιάφορο το ποσό, παιδιά, σας το ξαναλέω. Είναι λίγη, είναι αδιάφορο το ποσό. Δεν θα λείψει από το κράτος. Αλλά είναι εξόφθαλμο ότι πάμε σε εκλογές θέλοντας να επηρεάσουμε επίσημα αυτή τη φορά, γνωρίζοντας αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα πει δεν όφυλα να ξέρω, όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν άλλος τρόπος για να προχωρήσουμε.
2: Ναι.
3: Θα το πει επίσημα, το ξέρω. Μου το είπε ο Υπουργός, ότι θα σας δώσω αύξηση 100%.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.

0: Ένα, πάνω σε αυτό που λες, λέει ο Δημήτρης, την επόμενη κοινωνική ομάδα που θα ικανοποιηθεί είναι τα ταξί μετά τους κληρικούς.
1: Μην το πολύ πιστεύεις αυτό. Μπορεί να πάρουν υποσχέσεις, διότι μην ξεχνάς ότι εφόσον ήρθαν και στην Ευρώπη τα ταξί χωρίς οδηγούς, θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο Κυρανάκης που είναι νέος και μπροστά, τα ξέρει αυτά και αυτό το έλεγε: δεν με ενδιαφέρει. Σε λίγο δεν θα έχουμε οδηγούς στα ταξί.
0: Και ο Γιώργος, ο οποίος είναι επαγγελματίας. Από τους ανθρώπους που διαδίδει fake news, νομίζω. Λέει, γιατί μας στέλνει συνέχεια αυτό το μήνυμα. Καλημέρα από το βροχερό Ήλιον. Ήλιο δεν έχει έξω.
1: Ναι,
0: καλημέρα τώρα από το βροχερό Ήλιον. Και από κάτω όμως υπάρχει η επεξήγηση. Βροχερό επειδή βρέχει ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, Γιώργο, και έχουμε και επίσημα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει έρθει στην Βουλή. Να συζητήσουμε μετά της συνταγματικής αναθεώρησης και επί της προτάσεως συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα το τι προβλέπετε, με τον συνταγματολόγο και επίκουρο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λάμπρο Μπαμπαλιούδα. Κύριε Μπαμπαλιούδα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας εβδομάδα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάμε στην αλλαγή του συντάγματος με μια πρόταση που θα πρέπει να μην είναι προσχηματική. Δηλαδή να έχουμε πραγματικές αλλαγές. Στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση που θα είστε μαζί μας, ο κόσμος ρωτάει βασικά για ποια άρθρα, για τους υπουργούς, για τα πανεπιστήμια και φυσικά για αυτό που τώρα πρέπει να το προβλέψουμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει για τον απλό πολίτη στην προσωπική του ζωή.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση η οποία μάλιστα μπορεί ο καθένας μας να την πάρει και να την αναγνώσει, έχει ήδη αναρτηθεί και στο site της Βουλής, εκτός φυσικά από τα οποιαδήποτε άλλα sites, όπου έχουμε μια, θα έλεγα, πρώτη γενικού περιεχομένου πρόταση για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Από το άρθρο 5β που θέλουν να δημιουργήσουν, να το πω λέω κάπως έτσι, για την τεχνητή νοημοσύνη, να πάμε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά, εγώ τα λέω ιδιωτικά πανεπιστήμια και συγχωρέστε με γι' αυτό, από εκεί πέρα πλέον για αλλαγές και στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, αλλά και στα άρθρα που αφορούν την αποκέντρωση, την αυτοδιοίκηση, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο άρθρο 103. Αλλά φυσικά όλα αυτά μας δείχνουν μία κατεύθυνση απλώς και μόνο. Τι σημαίνει αυτό για τους ακροατές μας?
0: Ναι.
2: Ότι η πρώτη Βουλή, όποτε αρχίσει να κάνει το έργο της, μπορεί να μην συνεχίσει το έργο και να πάμε σε προώρες εκλογές και να αρχίσει το έργο μετά από τις εκλογές οι οποίες λέμε τώρα στο σενάριο το υποθετικό θα γίνουν. Είναι πάντως αυτό που λέμε η προτείνουσα Βουλή. Αυτή η οποία λέει ότι εγώ προτείνω να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να καταργηθούν, να προσθεθούν αυτές οι διατάξεις. Επομένως, κάτι πιο χειροπιαστό, αγαπητοί μου, θα έχουμε όχι εδώ στην πρώτη Βουλή, στην προτείνουσα που λέμε, αλλά στη Βουλή την επόμενη.
0: Την αναθεωρητική.
2: Στην αναθεωρητική ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο τώρα εδώ που μας ακούει? Αν ξεκινήσει η διαδικασία τώρα για την αναθεώρηση, αυτή θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί με δύο ψηφοφορίες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη ένα τουλάχιστον μήνα. Άρα στην ουσία το καλοκαίρι το φάγαμε, ενδεχομένως θα φάμε και το φθινόπωρο. Αυτές οι διατάξεις οι οποίες θα πάρουν από 180 ψήφους και πάνω, δηλαδή ότι ναι, πρέπει να αλλάξουν, αλλά χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο, δηλαδή την διατύπωση, στην επόμενη Βουλή, όποτε αυτή και αν συγκληθεί, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα έρθει για αυτές τις διατάξεις το Α κόμμα, το Β κόμμα, το Γ κόμμα και θα κάνει πρόταση για την διατύπωση πλέον των νέων συνταγματικών διατάξεων. Και εκεί φυσικά θα δούμε και ποια είναι η αληθής, μέσα εισαγωγικά, πρόταση των πολιτικών κομμάτων που προτείνουν αναθεώρηση.
1: Και για να μάθουμε όλοι πόσους ψήφους θα χρειάζεται στη Βουλή, η επόμενη, αυτή δηλαδή που λέτε τώρα.
2: Εάν σε αυτήν εδώ.
1: Έχουμε πάρει τους 180, ναι.
2: Έχουμε πάρει 2 180, η επόμενη Βουλή θέλει 151.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν ψηφίσουν.
2: Εάν όμως, επιτρέψτε μου λίγο.
1: Παρακαλώ.
2: Εάν όμως κάποιες διατάξεις δεν πάρουν 180, αλλά πάρουν από 151 και πάνω. Πάρουν π.χ. 166 και 166 τις δύο ψηφοφορίες. Συνεχίζει και για αυτές η διαδικασία, αλλά στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική θέλουμε και 180. Δηλαδή τα νούμερα αντιστρέφονται.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει το Πασόκ, ότι παραδεχόμενο βέβαια ότι δεν θα είναι πρώτο, διότι εμείς δεν δίνουμε λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει μετά ό,τι θέλει. Γιατί δεν τις έχουμε εμπιστοσύνη.
2: Αυτό ήταν γιατί σκεφτείτε ότι το άρθρο 86 του συντάγματος, πώς το πούμε, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι το άλλαξε, λέμε πολιτικά τώρα, λοιπόν, είχε ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να αλλάξει. Αλλά η τελική διατύπωση του νυν τώρα άρθρο 86 έγινε με πρόταση Νέα Δημοκρατία η οποία υποψηφίστηκε. Άρα στην ουσία γιατί το λέει αυτό το Πασόκ. Ότι αν σου δώσω εγώ λευκή επιταγή με 180 και πούμε ότι αλλάζει π.χ. το 103 που είναι για την αξιολόγηση, εσύ αν κερδίσεις τις εκλογές και πάρεις 151 την επόμενη φορά, επειδή ήδη έχει περάσει με 180, στη δεύτερη εσύ με τους δικούς 151 θα καθορίσεις και το περιεχόμενο χωρίς να με έχεις εμένα ανάγκη.
1: Μάλιστα.
2: Θα το πω λίγο αριθμητικά, έτσι. Ναι. Το πολιτικό το αφήνω παρά έξω.
1: Ναι.
0: Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που προτείνεται να αλλάξει σε μόνο μία θητεία και να είναι εξαετής, είναι προς την κατεύθυνση θετική, θεωρείτε, για να σταματήσει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση κάθε φορά με την επανεκλογή ή όχι?
2: Όλες αυτές εδώ οι διατάξεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία θα εμπλουτιστούν σίγουρα και με τις διατάξεις που θα προτείνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε και με αυτό το δεδομένο. Ή στη Συνταγματική Επιτροπή θα έρθουν και τα κόμματα τα οποία δεν έχουν την αναγκαία κοινοβουλευτική δύναμη και θα προσθέσουν και αυτά κάποιες διατάξεις προς αναθεώρηση. Άρα δεν μένουμε μόνο σε αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι να το ακούει ο κόσμος, οι ακροατές μας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο την όλη, να το πω έτσι, το όλο πολιτικό περιβάλλον. Το 103 που μιλάει για αξιολόγηση, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αξιολόγηση από δημόσιο φορέα ή από ιδιωτικό?
0: Ναι, είναι και ένα ερώτημα εδώ του Νίκου, το έστειλε πριν που λέγαμε για αξιολόγηση και λέει πρώτον ποιος κάνει την αξιολόγηση και τι σημαίνει αξιολόγηση.
2: Ακριβώς, άρα εδώ θα πρέπει να έρθει το Σύνταγμα και να δώσει τις εγγυήσεις του ποιος θα αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν είναι π.χ. να έρθει η Λάμπρος Μπαμπαλιούτας και πάνω Σπουρναράς ΑΕ, λέω εγώ τώρα πάνω μου, λοιπόν, να αξιολογήσει μια υπηρεσία, με τι έχει έγκαιθα αξιολογήσει? Σκεφτείτε και αυτό. Λέμε άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Θα πιάνει ποιον ενεργεία ή θα πιάνει αυτούς οι οποίοι θα εισέλθουν στο δημόσιο τομέα μετά την αναθεώρηση? Γιατί εάν πιάνει και αυτούς που ήδη είναι και οι άνθρωποι στο που έχουν κάποια χρόνια στο δημόσιο, εδώ έχω και μια βιαία ανατροπή δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων όταν εισήλθαν στο δημόσιο.
1: Ναι, αν το πάμε απλοϊκά το
2: για
1: θέμα.
2: Για τον πρόεδρο που ερωτήθηκε πριν, με συγχωρείτε πολύ γιατί το ξέχασα. Νομίζω ο Πάνος το ρώτησε. Συγγνώμη
0: ναι.
2: λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Αν ο πρόεδρος είναι καλός και ασκεί καλά τα καθήκοντά του, γιατί να μην κάνει και δεύτερη θητεία? Εγώ προσωπικά σαν Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, χωρίς πολιτικές αντιλήψεις, χωρίς. Θεωρώ ότι ο πιο επιτυχημένος μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν ο Στεφανόπουλος.
0: Ναι.
1: Καλά, όλοι το θεωρούμε αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες αυτό θεωρούν.
2: Δεν περιορίσω σε μία. Αφήνω τους υπολείπους προς Θεού χωρίς να θέλω να μειώσω το έργο τους, έτσι εννοείται. Το λέω με τα δικά μου δεδομένα. Γιατί δηλαδή 6 χρόνια και γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα, αν είναι καλός και ασκεί ουδέτερα και χωρίς πολιτικές, να το πω έτσι, εξαρτήσεις, πλειοψηφίες, τις αρμοδιότητες του, γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα να πάει σε μία δεύτερη?
1: Εδώ λοιπόν πάμε και λέμε, όντως, δικαιοσύνη, υπουργή, πανεπιστήμια. Είναι αυτό που γράφει η Εμμανουέλα.
2: Δικαιοσύνη, προέδρων, αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, λέει από κοινοβουλευτική επιτροπή. Και πάλι δηλαδή επισέρχεται εδώ πέρα το πολιτικό στοιχείο. Το άρθρο 90, παράγραφος 5 του συντάγματος. Πώς επιλέγονται οι κεφαλές στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
1: Οι οποίοι όλοι προεκλογικά, η αντιπολίτευση, σύσσωμη, όλη η αντιπολίτευση το αλλάζει εδώ και χρόνια. Αυτό να μην γίνεται, να μην αποφασίζει η κυβέρνηση για την κεφαλή της δικαιοσύνης. Αλλά με τεκλογικά, αν βγουν, ποτέ δεν το αλλάζουν.
2: Όταν θες μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν μπορείς εσύ να σχετίζεις την τοποθέτηση, δεν θα πω διορισμό, την τοποθέτηση των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε αυτά τα ανώτατα αξιώματα μέσα από απόφαση. Ανεξαρτήτως της όποιας διαδικασίας έχει πριν, να το πω έτσι, διανυθεί και έχει πραγματοποιηθεί από απόφαση πολιτική. Δηλαδή εγώ που σε τοποθετώ μετά μπορεί να είμαι και ο ελεγχόμενος σου.
1: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν ακούγεται. Αφού αφεντικό είναι αυτός που διορίζει. Γιατί διορισμός είναι. Αφεντικό, αυτός που διορίζει το αφεντικό του διορισμένου.
2: Ναι, αλλά είναι λογικό αυτός ο οποίος τοποθετεί να είναι ταυτόχρονα σε κάποια στιγμή με αυτόν που τοποθέτησε ο ελεγχόμενός του.
1: Και τώρα, νομίζω ότι επί του πρακτέου το ζούμε πολύ πρόσφατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με το κομμάτι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, πόσο πολύ καλά να το ψάξουν αυτό, γιατί είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρει κανένας, κάτι που θα έρθει στη ζωή μας και φυσικά το Σύνταγμα πρέπει να το προβλέπει.
2: Έχει έρθει τεχνητή νοημοσύνη, αγαπητή μου. Έχει έρθει, αλλά δεν θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να κάνουμε δεκτή σε όλα τις τα πεδία την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, σε εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε τι σημαίνει ότι θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού σε αρκετές, να το πω, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Αυτό τι σημαίνει για τα νέα παιδιά που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο εργασίας? Δεν λέω πως είναι κακό, προς Θεού.
0: Αλλά είναι διαφορετικό, θα είναι διαφορετικό,
2: αλλά,
0: σίγουρα.
2: Ναι, πάνω μου ακριβώς, ότι θα πρέπει να δούμε ότι την δεχόμαστε πολύ ωραία. Τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, μέχρι σε ποιο σημείο εγώ θα πρέπει ή δίνω τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση σε αυτά? Εκτός αυτών τα οποία εγώ επιτρέπω ούτως ή άλλως. Δεν είναι εύκολο να, μπορέσουμε να οριοθετήσουμε ακριβώς το πεδίο, γιατί οι συνθήκες, να το πω, αλλάζουν. Και σκεφτείτε ότι με αυτά που λέει το Σύνταγμά μας τώρα, ότι εγώ για να πάω να αλλάξω το επόμενο Σύνταγμα, αν δω ότι κάτι στην πορεία πάει στραβά ή κάπου θεωρούμε και ξεπερασμένος, θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη αναθεώρηση. Άρα αν πούμε ότι γίνεται αναθεώρηση το 27, η διαδικασία αυτή που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα θα αρχίσει το 2032.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι
2: και
1: έχουμε
2: ώρα. Επίσης, το οποίο θα ήθελα λίγο εδώ να πω στην πολύ ωραία εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας.
0: Και εμείς.
2: Ότι ανατρέξτε λίγο και σε αυτά τα οποία, ας το πούμε, είναι λίγο σε δεύτερη, τρίτη δημοσιογραφική κατάταξη, αναφορικά λίγο με τη δημοσιότητά τους. Δείτε λίγο ότι στο άρθρο 101 αναφέρεται η κατάργηση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας των περιφερειακών οργάνων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ δεν έχω κρατικό περιφερειακό όργανο στην περιφέρεια, και περιφέρεια εννοούμε εκτός του κέντρου, για τις αποφάσεις της περιφέρειας, αρμόδιο πλέον θα είναι το κεντρικό όργανο, δηλαδή ο υπουργός. Άρα για ένα θέμα το οποίο αφορά τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και είναι κρατικής, όχι αυτοδιοικητικής, να το πω, αρμοδιότητας, εάν εγώ καταργήσω τα περιφερειακά κρατικά όργανα, θα έρθει ένα κεντρικό όργανο να αποφασίζει για αυτές τις περιοχές.
1: Που δεν ξέρει καν πού πέφτουν αυτές τις περιοχές μερικές φορές.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Όπου προείσταται ο γραμματέας αποκεντρωμένης, ο οποίος παίρνει αποφάσεις για τα θέματα τα περιφερειακής φύσεως των περιοχών που ανήκουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, της οποίας προείσταται. Άρα, ο Θεσσαλίας Στερεάς θα πάρει αποφάσεις για τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Σκεφτείτε όταν αυτό δεν θα υπάρχει στο διοικητικό, να το πω έτσι, μηχανισμό της χώρας. Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις για αυτές τις περιοχές? Για τις κρατικές, όχι τις τοπικές.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά και οι αποκεντρωμένοι είναι σε μια γραμμή πάντα της κάθε κυβέρνησης.
2: Προσέξτε. Εδώ την έχουμε παρεξηγήσει την αποκεντρωμένη.
1: Γιατί εγώ όσες φορές έχω μιλήσει με τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν έρθει πολλές φορές σε κόντρα με την αποκεντρωμένη, είναι πάντα η γραμμή της κυβέρνησης που υπάρχει.
2: Γιατί έρχονται σε κόντρα? Γιατί η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και αυτή τη στιγμή, από τον Καλλικράτη μέχρι τώρα, πόσα χρόνια, 17 χρόνια, δίνουν στην αποκεντρωμένη προσωρινά, προσέξτε, προσωρινά για 17 χρόνια, τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων και των Περιφερειών. Εκεί είναι όπου βρίσκονται σε μία, να το πω, μάχη μέσα εισαγωγικά, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες με την αποκεντρωμένη. Η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Δεν είναι αυτή η οποία της έχει δοθεί πολιτικά και προσωρινά για 17 χρόνια.
1: Γι' αυτό τη δημιούργησαν, πολιτικά, και για να μπορεί να ελέγχει και τους Δήμους που δεν είναι δικά μας παιδιά.
2: Την αποκεντρωμένη δεν τη δημιουργήσαν γι' αυτό. Η αποκεντρωμένη είναι για να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και το 2015, θα σας θυμίσω, δεν είχα τα δικά μας παιδιά. Είχα τους συντονιστές, οι οποίοι τοποθετούνταν ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία. Το 22 άλλαξε πάλι για να έρθουν τα δικά μας παιδιά, όπως το είπατε. Και θα πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψετε από το χρόνο σας.
0: Ναι, ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Βαλιούτα.
2: Στο άρθρο 102, όπου πλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να επιβάλλουν τους δικούς τους τοπικούς φόρους. Γιατί μέχρι τώρα επιβάλλουν τέλη. Άρα κάτι που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο φόρος, επειδή δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, πλέον πάμε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό είναι καλό κατά ένα μέρος. Είναι καλό. Γιατί εκεί θα δοθεί η δυνατότητα των ΟΤΑ να έχουν έσοδα.
0: Εννοείται θα είναι καθαρά εισπρακτικό.
2: Επάνω μου, να σου πω κάτι.
0: Και όχι ανταποδοτικό.
2: Στην Ηλιούπολη, αυτό που πούμε εγώ, μπορεί ένας φόρος να μην επιβληθεί και να επιβληθεί παραδίπλα που είναι λόγω του ελληνικού Αργυρούπολη.
0: Ναι.
2: Αλλά δίνει τη δυνατότητα όμως στους ΟΤΑ να επιβάλλουν τοπική φορολογία.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι απόλυτα εξαρτώμενοι ύστερα από την κάθε κυβέρνηση και να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει, γιατί εντός δεν σου δίνω λεφτά.
2: Δεν θα είναι εξαρτώμενοι, γιατί θα σου νομοθετεί και θα σου λέει ότι εσύ μπορείς να επιβάλλεις αυτούς τους φόρους. Όπως γίνεται και στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, έχουμε τέτοιου είδους δεδομένα.
1: Ναι, όντως αυτό τα έχουμε.
2: Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Το κακό είναι πως δεν οριοθετεί αυτή η πρόταση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, μέχρι πού μπορεί να πτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο στην επιβολή φορολογίας. Δείτε λίγο με το τέλος, άσχετα λέγεται τέλος, τοπικής ανάπτυξης που περνάει τώρα ο κώδικας.
1: Τώρα ναι, που είναι στο νέο.
2: Ακριβώς. Ο κώδικας δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή.
1: Όχι.
2: Και για τον κώδικα, αν θέλετε κάποια στιγμή να πούμε, πάρα πολλά λάθη και για μένα.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, τον έχω διαβάσει και έχω μιλήσει και με την ΚΕΔΕ και με ΠΕΔΑ από όλη την Ελλάδα και πραγματικά έχει πάρα πολλά και μεγάλα λάθη.
2: Έχει, ξέρετε, πάμε σε κάτι άλλο, αλλά σχετίζεται φυσικά και εδώ με αυτό που λέμε εμείς εδώ τώρα. Πάμε να θεσπίσουμε έναν υποδέστερο κανόνα δικαίου, καλός ή κακός, εγώ θα πω καλός, γιατί το μάζεμα διατάξεων ήταν καλό, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με διάσπαρτα νομοθετήματα από το 75, από το 55, από το 54. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Αλλά όταν πας να κάνεις αναθεώρηση, δηλαδή να αλλάξεις έναν υπέρτερο κανόνα δικαίου, πρέπει πρώτα τεχνικά να προηγηθεί η αναθεώρηση, να δεις πού κατασταλάσσεις συνταγματική διάταξη και μετά να πας να νομοθετήσεις. Εδώ είναι το λάθος, αγαπητοί.
1: Να έχουμε έτσι στον αέρα, να πούμε ότι πολύ σύντομα να έχουμε μια συζήτηση μόνο γι' αυτό και με αρμόδιους μαζί.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας.
1: Δεν το καταχραστήκατε, γιατί όταν αυτά που μας λέτε έχουν απόλυτο ενδιαφέρον, φαίνονται και στα μηνύματα, τα ακούμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Βαλιούτα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Με όλα αυτά να έχουμε και την ακρίβεια, γιατί εγώ στα λέω. Είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σταμάτα να βαράσω. Ο Νετανιάχου του λέει, άσε μάτρε μπάρμπα.
0: Δεν σου λέω, περίμενε λίγο.
1: Ο Νετανιάχου, γιατί, βαράω.
0: Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό, μεταξύ των μεγάλων κοντρών λέγεται, η κόντρα των κοντρών, απλά δεν είναι πολύ εύηχο, που έχουμε, είναι το Τραμπ.
1: Καλά, μετά τις πολλές κόντρες εσύ έμορφε.
0: Ναι. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Εγώ λέω ότι ο Τραμπ κάνει κουμάντο, εσύ μου λες ο Νετανιάχου. Έρχεται τώρα, περίμενε, έρχεται τώρα ο Τραμπ και σου λέει, ποιος Νετανιάχου, θα με ακούσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι, το είδα, βαράει.
0: Ναι.
1: Του είπε, μη βαράς, μην ανταπεδώσεις γιατί είμαστε κοντά. Τι, ναι. Ο Νετανιάχου, το πες να κάνει, το πες, βάρα.
0: Μα του λέει, του είπε, εγώ κάνω κουμάντο. Έτσι είπε, δεν είναι συνέντευξη, λέει, εγώ κάνω κουμάντο.
1: Ποιος έκανε τελικά?
0: Ο Νετανιάχου έκανε.
1: Άρα λοιπόν, ποιος είναι πιο ψηλά?
0: Ναι, αλλά του λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο.
1: Εγώ το λέω, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, εγώ επειδή το λέω. Καλά, αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ της και το παίζουν καλός κακός, ψάχνουμε τον άσχημο.
0: Ο Μπίλι.
1: Πάντα στο πετρέλαιο πήγε 100. Αν δεν πήγε, θα πάει όπου να είναι. Άρα
0: μία εταιρεία η οποία τέθηκε τον Απρίλη και ήταν στο όριο, ήταν σε λεπτή γραμμή από τον Απρίλη. Δεν υπήρξε ποτέ εταιρεία 100%.
1: Ναι, το θέμα είναι το ότι θα πάει 100 το βαρέλι.
0: Ναι, εντάξει, εσύ λες το οικονομικό κομμάτι.
1: Αφού αν πάει 100 το βαρέλι σήμερα, αύριο το πρωί θα είναι 2,10 η βενζίνη. Αύριο το
0: πολύ
1: πρωί.
0: Εύκολα.
1: Πολύ εύκολα. Ναι.
0: Ο Μπίλης λέει επισήμως.
1: Είμαι διακόψια. Ρε Μπίλ, αυτά λέτε και δεν σας αγαπάει ο Κυρανάκης.
0: Ναι.
1: Δεν κάνετε και εσείς κάτι καλό.
0: Να πω τι λέει.
1: Ναι.
0: Επισήμως λέει, σας αναφέρω. Επισήμως σας αναφέρω. Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια τι εισάγουμε από την Ουκρανία εκτός από ναι, που του στέλνουμε και πολεμικό υλικό.
1: Α, τέτοια λες και μετά ο Κυρανάκη. Αλλά τελικά τα καταφέρατε. Διώξατε τον Κυρανάκη.
0: Και ο Γιάννης λέει καλημέρα. Είχα ομάδα λέει σε 7x7 με το όνομα Κουράγιο Βαγεκάνο.
1: Πρέπει να το πούμε ότι ο κύριος Λεμπερόπουλος φεύγει ο Κυρανάκης.
0: Φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο, ναι, από το Υπουργείο Μεταφορών ως υφυπουργός.
1: Και έρχεται ο Μαρινάκης.
0: Έρχεται ο Μαρινάκης, ναι. Ισχυρή η αντικατάσταση. Ο κύριος Λεμπερόπουλος βέβαια.
1: Τώρα ο Μαρινάκης, να σου πω, θα κατέβει.
0: Ναι.
1: Θα είναι στο βόρειο τομέα. Με μεγάλα ονόματα. Να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Ήταν λίγο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπήρξαν γκρίνιες στην
0: Δημοκρατία. Σου λέει έχει μεγάλη, μεγάλη προβολή αυτό.
1: Υπήρξαν γκρίνιες και γι' αυτό θα γινόταν αυτή η αλλαγή.
0: Βεβαίως, εντάξει, να πω στο παράενο όμως τη διαφήμιση την έχει πάρει ο κ. Μαρινάκης.
1: Να πω για τον κύριο Μαρινάκη, κατ' εμέ είναι ο καλύτερος όλων στη θέση αυτή.
0: Στο Μεταφορών.
1: Όχι.
0: Σε ποιο,
1: στο Μαρινάκης.
0: Ναι, ως εκπρόσωπος τύπου.
1: Ακριβώς. Είναι ναι. Ο καλύτερος όλων. Όσα χρόνια θυμάμαι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όλων σε αυτή τη θέση και γι' αυτό ήταν και τόσο καιρό. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ο μακροβιότερος.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω αν είναι ο μακροβιότερος.
1: Νομίζω το ότι είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής, πηγαίνοντας, ακόμα δεν έχουμε πάει, σε λίγο θα πάμε. Έχουμε. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, το νοικιασμένο σπίτι. Πάει τελείως. Το πουλήσαμε.
0: Κουνούπιτι δεν κάνει.
1: Το πουλήσαμε. Ένα κουνούπι. Το πουλήσαμε. Πάει αυτό. Το είχε πει ο κ. Κασελάκης πριν δύο χρόνια ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει αυτό. Ο κ. Τσίπρας το έκανε. Εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Τι με νοιάζει με τι κάνετε εσείς. Να είστε καλά παιδιά και μπορεί από εσάς τα καλά παιδιά κάποιος να πάρω μαζί μου. Μπορεί. Μπορεί και όχι.
0: Α, τώρα, περίμενε παρένθεση τώρα. Γιατί εγώ ξέρεις, έχω τις πληροφορίες και επειδή τα έχω όλα στο μυαλό μου, μερικές φορές μου έρχονται ανάλογα με αυτά που λες. Τώρα πες, μπορεί να πάρω κάποιους. Την Εύη την Αχτσιόγλου, τι θέλουμε. Ερώτηση τώρα, θα σου βάλω ένα quiz τώρα. Το Τζανακόπουλο όμως, τον θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ποιον?
0: Τον Τζανακόπουλο, τι ποιον?
1: Κάτσε να δούμε αν.
0: Την Εύη την Αχτσιόγλου την θέλει.
1: Ναι.
0: Τον Τζανακόπουλο τη θέλει, γιατί εγώ έχω έτσι μια πληροφορία που λέει
1: δεις.
0: Ναι, Εύη εσύ, αλλά όχι με Τζανακόπουλο.
1: Κάτσε να δει το πού θα είσαι εσύ, Εύη,
0: ναι.
1: Σε τι σειρά κοινωνιακή θα είσαι και που, στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως μετά τον πάγκο, αναπληρωτής μπορεί να είσαι εσύ. Γιατί ναι. Κάτσε να δούμε αν θέλει. Κάτσε να δούμε αν θέλει Φάμελο, αν θέλει Χαρίτσι, αν θέλει. Όποιον θέλει, θέλει. Αρχηγός θα του κουστάρει κάνει.
0: Ισχύει. Λοιπόν, και δικό μου μαγαζί είναι τώρα.
1: Τελικά.
0: Δεν θα κάνετε κουμάντο εσείς.
1: Ενώ άλλος που ήταν δικό του το μαγαζί, το νίκιασε, το πούλησε προκειμένου ναι. Να. Αλλά το κρατάει, δεν θα το πάρει κανένας. Το κρατάει γιατί το άφημε υπέρ λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις εκλογές. Και θα πρέπει να πληρώσουμε, να δώσουμε και προεκλογικά κάτι για τον Τσίπρα. Να βγει, να μας πάρει και εμάς. Να είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν. Επίσης, έχουμε την κυβέρνηση, για να γυρίσουμε στην κυβέρνηση, η οποία επειδή σας σκέφτεται, δίνει αυξήσεις στους παπάδες εξόφθαλμα. Με ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάπου ήταν, δεν τον είδε κανένας. Μόνο
0: γιατί
1: ο Πουρναράς.
0: Τον είδε, μωρέ,
1: ο Πουρναράς. Μόνο. Ο Πουρναράς. Έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού.
0: Είσαι πολέμιος Χαριλάου Τρικούπη τώρα. Είσαι ενάντιος της πολιτικής αλλαγής.
1: Έχουμε...
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιο είναι. Μήπως έχεις κάποιο υπόγειο. Σχέδιο.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού. Ενός ακόμα ανασχηματισμού.
0: Ναι, ενός ακόμα.
1: Το πότε θα έχουμε εκλογές, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει. Όποτε, ανάλογα. Όποτε το συμφέρει.
0: Το ίδιο είναι. Οκτώβρη, Γενάρη, το
1: υπάρχει. Να μιλήσει εκεί με τον παπά, να περάσει ο παπά κανένα δύο μήνες με το μεγάλο μισθό. Να του πει περάσει καλά, θες κι άλλα, μήπως. Ναι. Να τις κάνουμε τώρα, θα βοηθήσεις. Δηλαδή, αυτή είναι η συνεννόηση για να πάμε σε εκλογές. Μία εκ των συνομιλιών.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας ένα μήνυμα σε μένα, η Μαρία Καναδόρο ταξίδι δεν έχετε σήμερα.
1: Όχι σήμερα, αλλά πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Αυτό ήταν. Θα ξαναλέμε αύριο 9 με 10 το πρωί, όπως και κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Το λέω αυτό.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: 9.43, Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Intervention Sports. Με καλή εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική Ελλάδα στήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάνι στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον, στον σημερινό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει, δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Νίκολες για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκίτ. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ. Ο Μιντάουσκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της cover της σύμφωνα με το Κίγια. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Χάπουελ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Πάμπλο Λάσο. Φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μοιχείες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
3: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν...
3: σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Δευτέρα, 8 του Ιούνιου, 159, το κοντέρ του 2026. Να είναι καλή όλη μέρα και το βράδυ, έτσι. Σήμερα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα που γιορτάζει η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη, η πιο γνωστή Καλλιόπη, ποια είναι, ρε Πουρναρά, καλημέρα. Ναι, στο στρατό, ρε φίλε.
1: Στο στρατό.
0: Η Καλλιόπη. Η σκουπιδιά δεν είναι η Καλλιόπη. Η τουαλέτα είναι. Δεν έχω πάει στρατό, ναυτικό έχω πάει. Αλλά είχα καθαρίσει τουαλέτα. Λοιπόν, να πούμε ένα good week. Να πούμε ότι είναι μαζί μας εδώ ο Τζόρτζης. Κάποια στιγμή θα μπουκάρει για να κάνει τον κεσταριλίκι του. Αυτό που δήθεν δεν του αρέσει, αλλά περιμένει πώς και πώς την αγριοφωνάρα μου να του πω: Τζόρτζη, έλα μέσα! Σήμερα γιορτάζουν, φίλε Πουρναρά, και οι ωκεανοί. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άχτορ απόψε. Η τρίτη μάχη στη σειρά των τελικών. 1-1 θυμίζω το σκορ. Μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στο γήπεδό του, σε ένα μάτς που πήγε, έριξε στο κουβά τις προβλέψεις και του Παναγιώτη Πουρναρά και του Τζόρτζη Ιωάννου και τη δική μου, έτσι 3-3. Λοιπόν, μίλησε η άμυνα, μίλησε ο Χέις Ντέιβις, έτσι. Σήμερα απόψε τι βλέπεις, κύριε Πουρναρά μας? Ολυμπιακό θα πεις. Λοιπόν, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. ΕΡΤ2 δεν είναι? Ναι. Βαγγέλης Ιωάννου λογικά θα το μεταδώσει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Ολυμπιακού. Ναι, θα κάνει την περιγραφή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση. Την τελευταία στιγμή ο Σλούκας, ο οποίος έχει να παίξει και πόσο, 1-2 μήνες ο Σλούκας. Να δούμε τις αλλαγές στους ξένους. Τι θα γίνει, τι θα συμβεί, αν για τρίτο σερί μάτς θα αφήσει απ' έξω το Χουάντσο, ο γίγαντας ο Αταμάν. Ο Μπαρτζόκας κάνει rotation στις αλλαγές των ξένων. Να δούμε τώρα ποιους θα έχει. Λοιπόν, αυτά. Η εθνική μας θες έπαιξε στο Παγκρίτιο κόντρα στην όχι εθνική Ιταλίας νούμερο 2, στην εθνική Ελπίδων, δηλαδή στην Άντερ 22 της Ιταλίας. Μόνο το Αναρούμα ήταν ο μοναδικός βασικός, αυτός που απογείωσε και το μέσο όρο ηλικίας των αντιπάλων της Γαλανόλευκης. Πήγε, επειδή είναι 27 στα 28 το Αναρούμα, έτσι ανέβηκε στο 20,9. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της εθνικής Ιταλίας ήταν 20,9, αλλά επαναλαμβάνω, όλοι ήταν κάτω από 22, μόνο το Αναρούμα που είναι 27, και γι' αυτό τον λόγο απογειώθηκε και ο μέσος όρος απογειώθηκε κάτω από το 21. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο φιλικό, άντε για να κάνει ντεμπούντο ο Κιζηρίδης που έκανε μια σούπερ σεζόν στην Σκωτία με τη Χάρτς, να επιστρέψει μετά από 4-5,5 χρόνια ο Ανδρούτσος. Okay, είδα μια εθνική χωρίς κίνητρο, σε αντίθεση με το τρομερό κίνητρο που είχαν οι πιτσιρικάδες, οι Ιταλοί, οι μακαρονάδες. Φάνηκε στο τέλος πως πανηγυρίσανε αυτή τη νίκη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλικά, είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Είδα μια εθνική λοιπόν χωρίς κίνητρο, χωρίς ενέργεια, χωρίς κινητικότητα. Δοκίμαση. Η πρώτη της τελική ήταν στο 84, το δοκάρι του Ζαφίρη Σουτάρα. Δεν άξιζε να πάρει κάτι η εθνική μας. Για μένα, εντάξει, νομίζω περισσότερο είχαν το μυαλό τους στις διακοπές παρά στο συγκεκριμένο μάτς. Αυτό είναι και ευθύνη του Γιωβάνοβιτς. 24 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα επίσημα μάτς για την πρώτη, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτά για την εθνική μας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Εγώ όσο το είδα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, απόλαυσα το πάθος, το πετοκίνητρο των πιτσιρικάδων της Ιταλίας, έτσι, που για περίπου 25 λεπτά παίζανε και με παίχτη, αγωνιζόντουσαν και με παίχτη λιγότερο. Έχω ξαναπεί, δεν με πείθει η Εθνική Ελλάδος του Γιωβάνοβιτς, όχι γιατί δεν έχει ταλέντο, αλλά λόγω του Γιωβάνοβιτς.

Η το μεταγραφικό rumor της ημέρας για μένα είναι ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει το κόλπο κρόσο με τον Λορέντσο Ινσίνιε, ναι, τον 34χρονο Ιταλό επιθετικό, που πριν από 1-1,5 χρόνο είχε ακουστεί και για τον, ακουγόταν και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Έκλεισε σεζόν στην Πεσκάρα, τον θέλει η Μόντσα που ανέβηκε. Ο ίδιος όμως λόγω της σχέσης του με τον Λορέντζο, με τον Βάλτερ Ματσάρη, συζητάει το θέμα του Ηρακλή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας παίκτης με τρομερό βιογραφικό. Ένας παίκτης πολύ ανώτερος και από τον συμπατριώτη, το Σινιόρι, που εποχής Μυτιλινέου είχε κάνει την έκπληξη και είχε έρθει στον Ηρακλή στην Ελλάδα. Θα είναι μια τεράστια μεταγραφή ο Λορέντσο Ινσίνιε, εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός. Ο Μονεβασιώτης θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, το έχει πει. Έχει πει ότι ο στόχος του στην επιστροφή του Ηρακλή στην Super League 1 είναι να ξεπεράσει τον Άρη, να βάλει από κάτω τον Άρη του Θόδωρου Καρυπίδη και να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Έχει μεγάλα όνειρα, γι' αυτό έφερε και τον, γι' αυτό έφερε και τον Ματσάρη, τον δικό του Μπενίτεθ, τα έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά κάπου κάνει λάθος, γιατί σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κόντρα. Εκτός από τον Ματσάρη έχει γεμίσει τον Ηρακλή και με μια επιτροπή σοφών, δηλαδή πήρε αθλητικό διευθυντή τον Μπασινά, τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Αμανατίδη, τον Γερμανό, τον θυμάστε με την εθνική. Πήρε σύμβουλό του στυλ Μπαλντίνη τον Γιάννη τον Κόντι, που έχει διατελέσει αθλητικός και τεχνικός διευθυντής στον Άρη, βουλευτής είναι. Τώρα είχε ήδη Μανίκα, Στολτίδη και το Βαγγέλη τον Αγγελή. Έξι άτομα. Έξι άτομα που ο καθένας έχει τη δική του μεταγραφική ατζέντα, ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο σκέψης. Για πολλές από αυτές, δηλαδή και για την κίνηση του Βασινά, αθλητικού διευθυντή, και για την κίνηση του Αμαντίδη από το Μονεβασιώτη, ο Ματσάρη δεν ενημερώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές. Ο Ηρακλής θα πάει για περίπου 20 παίκτες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει κλείσει είναι τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη, έτσι. Έγινε και ένα, από ό,τι ξέρω, ένα δυνατό, μια γερή κόντρα πριν από 2-3 μέρες. Μαλώσανε ο τεχνικός διευθυντής, ο Αμανατίδης, με τον προπονητή, τον Ματσάρη, γιατί ο Ματσάρη του έκοψε τον Τσόλακ, ναι, θυμάστε, τον Κροάτη, τον 33χρονο πρώην σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγε στη Ρέιτζερς, μετά πήγε στην Ιταλία, στην Πάρμα, στη Σπέτσια. Όπου πήγαινε είχε κατιούσα απορία. Παρότι αυτά έκανε μεταγραφές, ως ελεύθερος πέρυσι στη Λέγκια, 20 μάτς, 4 γκολ. Η Λέγκια τον αφήνει ελεύθερο και ο Αμανατίδης ήθελε να τον φέρει στον Ηρακλή, αλλά αντέδρασε ο Ματσάρη και εκεί, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου, ήρθε και η πρώτη γερή κόντρα τεχνικού διευθυντή και προπονητή. Γιατί ο Ματσάρη κατηγορήθηκε από τον Αμανατίδη ότι κοσλησιεργεί και έτσι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές. Ο Ματσάρη λέει ότι εγώ θέλω κάποια φίλτρα. Έχει κόψει και άλλους παίκτες, έχει κόψει τον Χατζηθοδωρίδη για παράδειγμα. Ο Ματσάρη, λοιπόν, ο Ηρακλής από την Ιταλία, αυτές είναι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ματσάρη. Ο Νησίνιε, ο Ζερμπίν από την Νάπολη και αυτός, τον είχε παίκτη στην Νάπολη ο Ματσάρη. Πέρυσι έπαιξε στην Κρεμονέζε, δανεικός από την Νάπολη, Σεριά. Δεξί χάφινο ο Ζερμπίν. Ακούσαμε πριν από λίγο, ακούσατε για τον Ινσίνιε. Συζητάει για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος είναι στον Ατρόμητο, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος στη Γλυφάδα πριν από 2 μέρες, είναι πολύ πιθανό, θέλει να πάει στον Ηρακλή, να παίξει στον Ηρακλή. Του προτείνει και πολύ καλύτερο συμβόλαιο, αλλά έχει και διαφορετική δυναμική. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ατρόμητος, θα ζητήσει κανένα 50-60 χιλιάρικα για να τον αφήσει. Προσπάθησε ο Μπασινάς να πάρει στον Ηρακλή τον Πόμπο, που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης της Κηφισιάς και ένας από τους βασικούς λόγους που έμεινε στην κατηγορία. Ο 31 χρονός στα 32 Ισπανός μέσος. Τελείωνε το συμβόλαιό του, προσπαθούσε να τον ανεβάσει στην Ηρακλή. Τον έφτασε στα 250 χιλιάρικα, 120 χιλιάρικα έπαιρνε στην Κηφισιά ο Πόμβο. Τελικά κατάφερε ο Πρίτσας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να τον πείσει, μάτωσε βεβαίως,
του δώσει ένα συμβόλαιο για Κηφισιά 220-230 χιλιάρια και έτσι ο Πόμπο θα ανανεώσει. Αυτά για την για τον Ηρακλή με αφορμή την πληροφορία ότι ο Ηρακλής χτυπάει, προσπαθεί το κόλπο γκρόσο με τον Ινσίνιε.

Η ΑΕΚ συνεχίζει σε mood ανανεώσεων. Επέστρεψε ο Νίκολιτς από το Βελιγράδι για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο υπερφιλόδοξος Νίκολιτς, ο οποίος πιέζει το Ριμπάλντα για να τελειώνουν με μία-δύο ακόμα μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο για να ετοιμάσει την ομάδα για το Champions League. Ονειρεύεται Champions League ο Νίκολιτς και γι' αυτό πιέζει και το Ριμπάλντα να τελειώνει με τις μεταγραφές. Είμαι βέβαιος ότι αν όχι αυτήν την εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της επόμενης η ΑΕΚ, μέχρι και στο τέλος της επόμενης, να δώσω μεγαλύτερο αβάτσο, θα έχει κλείσει τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφή. Μιλάει με τον Γιώβιτς, τον Πινέδα θα τον περιμένει μετά το Μουντιάλ. Η νέα ανανέωση που είναι στα σκαριά είναι του Πίλιου. Είναι κοντά στη συμφωνία η ΑΕΚ με τον Σταύρο Πίλιο για νέο συμβόλαιο έως το 2029, επιβραβεύοντας έτσι την πρόοδο και την προσφορά του την περασμένη σεζόν. Εγώ έχω ξαναπεί και θα το φωνάζω συνέχεια ότι η ΑΕΚ θέλει βασικό αριστερό μπακ, έτσι ώστε ο Πενράις ή ο Πίλιος να ήταν ο αναπληρωματικός του. Okay. Η ΑΕΚ ανανεώνει τον Πίλιο, επέκταση συμβολέου μέχρι το 2029. Ο Ριμπάλντα επιμένει γιατί θέλει να του βγει ο Πενράις, για τον Πενράις. Εντάξει, θα δούμε.

Κάτι αναμενόμενο έγινε θέμα, το γεγονός ότι ο Ζωάο Μάριο δεν υπολογίζεται από την Μπεχσίκτας και δεν θα ξεκινήσει, δεν θα είναι στην προετοιμασία. Έβαλε στο κάδρο ξανά την ΑΕΚ, ότι περιμένει την περίπτωσή του, έτσι ώστε να τα βρει με την τουρκική ομάδα, να πάρει την αποζημίωσή του και μετά να του καλύψει το υπόλοιπο συμβόλαιό του. Η ΑΕΚ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Γιατί ξέρω ότι η ΑΕΚ κινείται για τη θέση του Ζωάου Μάριου και του Περέιρα, για παίχτη που θα παίζει εκεί σε αυτή τη θέση, που θα είναι πολύ δυνατό, βαρβάτος. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό που διάβασα χθες περί ότι μπορεί να περιμένει το Ζωάο Μάριο η ΑΕΚ. Πέρασε τα ψηλά ότι η ΑΕΚ τελείωσε από την ΑΕΚ ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας πολύ επιτυχημένος εργοφυσιολόγος, ο Δημήτρης Στεριόπουλος. Είναι ο τελευταίος, το τελευταίο μέλος της ομάδας του Γιάννη Παπαδόπουλου, του Παναγιώτη Κονέ και του Ματίας Αλμέιδα, ο Στεριόπουλος. Τον είχαν κάνει μεταγραφή ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον Κονέ από τον Ολυμπιακό και γι' αυτό του είχαν δώσει και ένα συμβόλαιο 4,5 χιλιάρικα το μήνα. Όμως ο Στεριόπουλος δεν είχε καμία σχέση με τους δύο αυτούς πρώην της ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά, ίσα που είχε πολύ καλή σχέση και με, με τη διοίκηση, συνέχισε. Ήταν μια απόφαση του Νίκολιτς. Από ό,τι ξέρω εγώ, ο Στεριόπουλος είχε συμβολή στο να γυρίσει ο διακόπτης εκεί τον Οκτώβριο και με τις αλλαγές στις προπονήσεις και το στυλ και γιατί ο Στεριόπουλος, η ευθύνη του ήταν πάνω από τους γυμναστές. Αυτός ουσιαστικά έβγαζε τα μέτρα των προπονήσεων, το ένα το άλλο. Η απόφαση ήταν απόφαση του Νίκολιτς, όπως τον ενημέρωσε ο Ριμπάλτα, και έτσι τελείως δεν του ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Στεριόπουλου. Θα φέρει σίγουρα ο Νίκολιτς κάποιον δικό του. Ήδη ενίσχυσε το staff του με δύο συνεργάτες που ήθελε από μεσούς στη σεζόν να τους φέρει, δηλαδή έναν για τις στατικές φάσεις και έναν για ανάλυση κομμάτια της προπόνησης.

Από το μακρινό Μεξικό επιβεβαίωνε ότι ο Αλμέιδα ζήτησε την απόκτηση του Πινέδα. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έφαγε τον Μαρσιάλ από τη Μοντερέι. Μάλιστα. Προφανώς εκεί δεν τον είχε πάει ο Ηλιόπουλος, ενώ εδώ επέμενε να τον ξεκινάει βασικό και μάλιστα αριστερό εξτρέμ, αφήνοντας πίσω και έξω παίκτες όπως ο Κοϊτά, ο Ελίασον, ο Αλμέιδα αυτά. Στην ΑΕΚ, στη Μοντερέι, τον έστειλε και καλά έκανε. Στον Ολυμπιακό χαίρομαι γιατί τα ρεπορτάζ πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει για 10 παίκτες. Φωνάζω εδώ και περίπου 10 μέρες ότι 10 παίχτες, 10 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από την επιστροφή του Φορτούνη και ανεξάρτητα τι θα γίνει με Γιάρεντσουκ, Ποντένσε κτλ. Αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, φεύγει και ο Μπιανκόνε. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει η αρχική συμφωνία με τη Λανς. Διάβαζα χθες τα ρεπορτάζ. Ο Μπιανκόνε που και αυτός θα φέρει χρήματα στο ταμείο του Ολυμπιακού, όπως και ο Κωστίνη. Ο Κωστίνη 11 εκατομμύρια, τον Μπιανκόνη τον κόβω στα 3 με 4 εκατομμύρια από τη Λανς. Γι' αυτό έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 στόπερ. Ανεξάρτητα θα γίνει με Πιρόλα, η Ρέτσο κινείται για 2 στόπερ και για δεξιοπόδαρο και για αριστεροπόδαρο στόπερ, όπως κινείται και για μπακ. Από ό,τι φαίνεται θα κλείσει ο Μαφέο, τρίτη και τυχερή για τον Ολυμπιακό, η τρίτη του προσπάθεια για τον καλό δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, τον Αργεντινό Ισπανό. Έτσι. Λοιπόν, αριστερά θέλει να πάρει Έλληνα, υπάρχουν τα ονόματα του Τσιμίκα, του Γιαννούλη, του Λικογιάννη, του Βίχου. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν παρατάει την υπόθεση του Γιαννούλη. Όσο βλέπει ότι δεν μπορεί να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε την προσφορά του έχοντας προφορική συμφωνία με τον Γιαννούλη εδώ και 2 μήνες, ξεκίνησε τις προσφορές του στην Augsburg από το 1.200.000 ευρώ. Ανέβηκε μετά στο 1,5, πήγε στο 1,7 και η τελική προσφορά που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ήταν 2,2. Συν κάποια μπόνους για τον Γιαννούλη. Όταν στη συμφωνία που είχε κάνει με τον Γιαννούλη, του είχε πει ότι θα μπορούσε να προσφέρει 3 εκατομμύρια στην Augsburg και ο Γιαννούλης θα τον πάλευε. Ο Γιαννούλης που είναι στη Μύκονο, κάνει διακοπές με ένα τηλέφωνο στο χέρι, θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, προσπαθεί και από την πλευρά του, αλλά άλλο τα 2,2 εκατομμύρια που προσφέρει ο ΠΑΟΚ και άλλο τα 4-5 που ζητάει η Augsburg. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είπε όχι στην πρόταση της Coventry. Η Coventry μέσω του Λάμπαρτ, ο οποίος του μάνατζερ του, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με τον Βέμπερ, τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, προσπάθησε να κάνει αυτή τη μεταγραφή, μάλιστα μπορούσε να πληρώσει και 5 εκατομμύρια στην Augsburg, αλλά ο Γιαννούλης δεν θέλει να γυρίσει στην Premier League και σύμφωνα με πληροφορίες ελληνική ομάδα κατέθεσε πρόταση στην Augsburg 3,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους στόχων, δηλαδή κοντά στα 4,5 εκατομμύρια και φέρεται με επιφύλαξη, το λέω, αυτή η ομάδα να είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτά για τον Γιαννούλη που προς το παρόν δεν καίγεται. Για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε και στην... δεν καίγεται για τον ΠΑΟΚ εννοώ. Θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ γιατί είχαμε Μάτος, Λέω Μάτος, Βιερίνια, δύο νέους σκάουτ και σας έχω και μια μπομπίτσα για Λουτσέσκου μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσουμε από τον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί.

0: 12:02 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
1: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
0: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Νέο σεισμός 4,3 Ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίκτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Κλειστά σήμερα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξέχθησαν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα ελέγχθησαν και κρίθηκαν ασφαλή. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Σετίμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι ίδια, ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό. Κατηγορίες για ένταξη στην Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Τουλάχιστον 12 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11:30.
4: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας, good week. Πολλά θεματάκια. Σημαντικό θέμα για μένα.

είναι και το γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός, πάνε κόντρα σε όλους και σε όλα, εκτός κεντρικής διαχείρισης, θα φτιάξει το ΠΑΟ TV, ούτε στο Sky ούτε σε άλλο ελεύθερο κανάλι συνδρομητικό, κόντρα στην συμφωνία, στην εταιρεία που έφτιαξαν Βαρδινογιάννης, Τζίγκερ δηλαδή, Μαρινάκης, Κυριακού, και που μοιράζει τα στην Νόβα και στην, το κάνει πέρυσι, το κάνει και φέτος, τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός. Από ό,τι λέγεται θα φτιάξει το δικό του κανάλι, το ΠΑΟ TV, από εκεί θα φέρνει, θα δείχνει τους αγώνες στην Ελλάδα του Παναθηναϊκού. Μία ακόμα ομάδα θα είναι εκτός κεντρικής διαχείρισης, που και αυτή μπορεί να μπει στη νέα πλατφόρμα που φτιάχνει ο Αλαφούζος, έτσι. Αυτή θα είναι ο Ηρακλής του Μενοβασιώτη. Μένει να δούμε πού θα πάει, αν θα πάει στο Sky, έτσι. Το Sky το οποίο πήρε και το κύπελλο Ελλάδος με μια σούπερ προσφορά. Είναι μια στρατηγική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου, που δείχνει όμως και τις προθέσεις του. Ο Παναθηναϊκός που δεν δέχτηκε να υπάρχει τέτοια ανισότητα στα χρήματα που του δίναν, δηλαδή έδιναν 16 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και 10 στον Παναθηναϊκό, ήταν ένας από τους λόγους που αποχώρησε από την κεντρική διαχείριση.

Όσον αφορά στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, αναμένουμε να σκάσουν μαζεμένες οι πρώτες μεταγραφές. Δεν έχουν σχέση, γιατί άκουγα τίτλους ειδήσεων, η επιστροφή του Νίστρουπ θα φέρει και μεταγραφές. Okay. Μπορεί να φέρει μεταγραφές στο staff του, ήδη λένε για συμφωνία, θα ενσωματωθεί στο staff του Νίστρουπ και ο αναλυτής, τον είχαν συνεργαστεί, ήταν αναλυτής στην Κοπενχάγη, ο Πέντερσεν. Δεν έχουν σχέση, παιδιά, οι μεταγραφές με το πότε θα έρθει ο Νίστρουπ. Είναι συμφωνημένα κάποια πράγματα. Χαίρομαι για την επιβεβαίωση που έβλεπα χθες το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γένσεν και ότι ετοιμάζει πολύ μεγάλη πρόταση στην Μπρέντφορντ και ότι ο Γένσεν είναι θετικός στο να έρθει στο Παναθηναϊκό, να αφήσει την Premier League και να έρθει να παίξει για τον Παναθηναϊκό στη Super League. Λοιπόν. Στηρίζοντας το project του συμπατριώτη του προπονητή του Νίστρου. Σας τα έλεγα εδώ και μια εβδομάδα, όταν όλοι είχαν απογοητευθεί, απαισιοδοξία, επειδή λέει ενεργοποίησε η Μπρέντφορντ την Ντομψιόν για σύν ένα χρόνο. Σας είχα πει ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι. Στον Παναθηναϊκό το γνωρίζανε από το μανατζερικό γραφείο του Γένσεν ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζει τα δεδομένα. Και σας έλεγα ότι από τότε και ο Γένσεν και το μανατζερικό του γραφείο είναι θετικοί στο να έρθουν στο Παναθηναϊκό, αρκεί να τα βρει με την Μπρέντφορντ. Ο Αλαφούζος θέλει να κάνει μεταγραφή βασικού παίκτη από την Premier League, έτσι, και είναι διατεθειμένος να προσφέρει από 4 έως 6 εκατομμύρια. Νομίζω σε αυτά τα χρήματα και από τη στιγμή που θέλει και ο Γένσεν, δεν είναι απίθανο να δούμε μια τέτοια μεταγραφή που είναι το ιδανικό οχτάρι ο Γένσεν για το παιχνίδι που θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός του Νίστρουμ. Θέλει ο Νίστρουμ να παίζει ο Παναθηναϊκός του. Παιδιά, συνέχεια μου λέτε για τον Τσάπρα και τον Τσάπρα. Βλέπετε να υπάρχει καμιά εξέλιξη με τον Τσάπρα? Τα έχουμε πει, θα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, επειδή ανακυκλώνεται στο ρεπορτάζ κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τσάπρα. Ξεκάθαρο το πράγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή η Ιταλία. Υπάρχει μια συμφωνία, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, που αν ενεργοποιηθεί, του Παναθηναϊκού, του Αλαφούζου με τον Κομπούτη, αν ενεργοποιηθεί επειδή τον θέλει ο Νίστρουπ, για μένα ο Τσάπρας θα πάει στο Παναθηναϊκό. Διαφορετικά, αν ο Ολυμπιακός πληρώσει σε υπεραξία τα χρήματα που του ζητάει ο Κομπούτης, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Πάντα παίζει όμως και η Ιταλία. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Για παράδειγμα που σας λέω, διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρχει μια αρχική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Λανς για την μεταγραφή του, την πώληση του Μπιανκόνη, αλλά θα κριθεί αυτή από το τι θα πει ο νέος προπονητής της Λανς. Αυτός θα κρίνει αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία ή όχι. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο αθλητικό και νέο τεχνικό διευθυντή. Σας είχα προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι το καλοκαίρι των πολλών αλλαγών στον ΠΑΟΚ. Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καμιά εμπειρία από τις θέσεις που αναλαμβάνουν. Ο Λέω Μάτος που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ως παίχτης το 2020, πήγε στη Βάσκα Νταγκάμα, έπαιξε και μετά ανέλαβε ένα ρόλο που ήταν υπεύθυνος για τους παίχτες που από την Ακαδημία της Βάσκα Νταγκάμα ανεβαίνανε στην πρώτη ομάδα. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Στον ΠΑΟΚ θα γίνει αθλητικός διευθυντής. Γιατί θα γίνει αθλητικός διευθυντής? Γιατί είναι που λένε του Ιβάν Σαββίδη. Από τότε που έπαιζε μπάλα στον ΠΑΟΚ, ήταν ο μοναδικός ίσως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης τον εμπιστεύεται, ξέρει ότι δεν θα τον κλέψει ο Λέω Μάτος, όπως θεωρεί ότι μπορεί να κάνανε οι προηγούμενοι αθλητικοί διευθυντές, και τον έβαλε στη θέση αυτή. Δεν έχει καμία εμπειρία, δεν ξέρω πώς, τι θα γίνει στην πορεία, αλλά στην παρούσα φάση είναι ένα λαχείο ο Λέω Μάτος στην πολύ ευαίσθητη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ναι, μπορεί να είναι το τεμ για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν μέλος και πολύ σημαντικό μέλος εκείνης της ομάδας που είχε πάρει τον ντάμπλ, όπως ήταν και ο Βιερίνια, τα δύο μπακ, το δεξί και το αριστερό μπακ, αλλά ως αθλητικός διευθυντής δεν έχει καμία εμπειρία. Δηλαδή φανταστείτε στην ΑΕΚ που έχει το Ριμπάλτα, ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Λέω Μάτος, κάντε τη σύγκριση. Αντελίνε Βιερίνια, πέρυσι ένα ρολάκο,
περισσότερο γλάστρα ήταν. Τον είχαν βολέψει advisor του Σαββίδη, ήταν, καθόταν και στον πάγκο. Φαγώθηκε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης φαγώθηκε, έμαθα, γιατί από τεχνικός διευθυντής, γιατί μιλούσε πολύ και μιλούσε και εκεί που δεν έπρεπε. Και αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια, θα γίνει τεχνικός διευθυντής. Αν πιστεύετε ότι μπορούν αυτοί οι δύο να κάνουν μεταγραφές, έχουν την εμπειρία, την ατζέντα να κάνουν μεταγραφές, οκ, okay, πάω πάσο εγώ. Και οι δύο πάντως είναι φίλοι με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έχουν καλή σχέση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάρει και γενικό διευθυντή για την ΠΑΕ, και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες και δύο σκάουτ. Δύο σκάουτ, ο ένας ήταν στην Nottingham Forest και στην ΕΟΜ, την ομάδα του Δουρέκα, που λένε του Δουρέκα, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής στην ΕΟΜ και στη Σαουδική Αραβία της ομάδας, έτσι. Νοταράκης μου φαίνεται είναι ο σκάουτ, ήταν στη Forest, δούλευε ταυτόχρονα σκάουτ σε Forest και ΕΟΜ. Και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου διαφεύγει, έρχεται από την Midland. Ήταν σκάουτ, ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ της Midland. Αυτές οι δύο. Πάμε τώρα στο θέμα του Λουτσέσκου. Από το Σαββατοκύριακο, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, τους έκανα δικέφαλος, ένας δικέφαλος και άλλος, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αρχίζουν να παίζουν πιο δυνατά ότι μένει, ότι θα ξεκινήσει προετοιμασία με τον Λουτσέσκου ΠΑΟΚ. Εγώ κρατάω μία ακόμα επιφύλαξη, γιατί από πηγή που τη θεωρώ πολύ έγκυρη, μου μεταφέρθηκε ότι υπάρχει deadline μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει την απάντηση προπονητή, ξένου προπονητή, για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν του την έχει δώσει μέχρι την Τετάρτη, ή αν μέχρι την Τετάρτη του πει όχι, τότε κανονικά από την Πέμπτη ο Λουτσέσκου θα είναι δεδομένα ο προπονητής που θα πάει τον ΠΑΟΚ και την ερχόμενη σεζόν θα κάνει προετοιμασία και θα πάει τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και νωρίτερα να έχουμε εξέλιξη. Αν όμως ακούσετε ότι επιτέλους σήκωσε το τηλέφωνο ο Σαββίδης, μίλησε με τον Λουτσέσκου, όλα καλά και πάνε μαζί, πάει να πει ότι ο προπονητής στον οποίο έχει κάνει πρόταση ο Ιβάν Σαββίδης του είπε όχι, δεν του απάντησε. Αυτό. Και είναι ένα όνομα που το μόνο που κατάφερα να μάθω είναι ότι δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί, δεν έχει να κάνει με τον Ιταλό, όπως τον λέγανε, τη Σασούνα, ή με τον Μπαούνοβιτς, ή με τον άλλον τον Σέρβο που ήταν στην Σαουδική Αραβία που δούλευε, που είχαν γραφτεί αυτά τα ονόματα. Το μόνο που έμαθα είναι ότι ο εν λόγω προπονητής ή θα είναι Ήβυρας ή Ρωσόφωνος. Ήβυρας είναι, δεν είναι μόνο Ισπανή, είναι και Πορτογάλη. Αυτά για το θέμα Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και αν απολυθεί από τον ΕΠΑΟΚ θα πρέπει να αποζημιωθεί με 2 εκατομμύρια. Θυμίσω. Έτσι. Λοιπόν, θέμα Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει να πάθει μια μεγάλη ζημιά και επικοινωνιακά και μεταγραφικά εφόσον χάσει τον Γιαννούλη. Γιατί τον είχε στα πόδια του, ο ίδιος ο παίκτης είχε συμφωνήσει εδώ και 2 μήνες, τα είχαν πει, τα είχαν συζητήσει, αλλά οι δυσκολίες, τα προβλήματα που υπάρχουν, τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ και οικονομικά υπήρχαν. Σας προειδέασα την προηγούμενη εβδομάδα για το ομολογιακό δάνειο των 5 εκατομμυρίων από την ημέρα που πήρε. Θα πάρει 16 εκατομμύρια ο Σαββίδης από τον Ολφ. Και σίγουρα θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα έχει αρχίσει και κινείται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά θέματα που υπήρχαν. Από τη στιγμή όμως που έναν παίχτη που είχε συμφωνήσει μαζί του και ήταν θέμα διαπραγμάτευσης και πίεση της Augsburg και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα οικονομικά δεδομένα που ο ίδιος έλεγε ότι θα φτάνε, έτσι, και τον χάσει. Και πόσο μάλλον αν το χάσει, αν πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Εξ αρχής έπαιζε δυνατά ο Ολυμπιακός. Ίδιος ο Γιαννούλης είχε πει ότι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αν δεν, ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ότι ή θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ είτε στον Ολυμπιακό που του αρέσει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Έτσι, ο Ολυμπιακός που εδώ και 2 χρόνια τον κυνηγάει τον Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός που έχει τη δυνατότητα να δώσει τα χρήματα, κοντά στα χρήματα που θέλει η Augsburg. Και ο Ολυμπιακός που εννοείται, οπότε όσο βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πλησιάσει τις απαιτήσεις της Augsburg και ότι ο Γιαννούλης θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και είπε όχι και στην Coventry που ανέβηκε στην Premier League, τον θέλει και η Hull. Αλλά είπε, δεν νομίζω ότι να αλλάξει τη Hull, την Coventry. Είπε όχι στην Coventry. Ο Ολυμπιακός είναι λογικό
να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν μάλιστα έχει και δυνατότητες απευθείας επαφής με την Augsburg, με τον Weber, τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, υπάρχουν πλέον πολύ περισσότερες πιθανότητες από τη στιγμή που δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τελειώσει αυτή τη μεταγραφή. Υπάρχει ο Λυκογιάννης, ένας αριστερός μπακ που έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, που έκανε καριέρα στην Ιταλία. Τον προωθεί ο Κοβάσεβιτς, έτσι, τον συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός που έχει εισπράξει πολλά όχι μέχρι τώρα, έτσι, εισπράττει όχι, και γι' αυτό πηγαίνει και σε άλλες λύσεις. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ. Από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι Έλληνας ο αριστερός μπακ που θα αποκτηθεί στη θέση του σε έναν εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, ανάλογα με το ποιος θα πουληθεί από τους δύο ξένους αριστερούς μπακ του Ολυμπιακού. Θα έρθει Έλληνας.

Να δω και τα μηνύματά σας, να δω και τα μηνύματά σας. Αλλά πριν από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, θα πρέπει να σας πω για τον διαγωνισμό μας.

Λοιπόν, το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό, φίλε Πουρναρά, φίλες και φίλοι, έχει 5 συστατικά. Δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα. Παρέα σας, έτσι. Γι' αυτό σας έχουμε το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα τερτύπια. Έξω, στην αυλή. Βγαίνουμε από μέσα, πάμε από το live που είχαμε, τη live μουσική, που βγαίνουμε στην αυλή. Στις παλιές Λεύκες είναι τα τερτύπια. Στη Λεωφόρο Τατοίου 56, έτσι, στη Μεταμόρφωση. Λοιπόν, εκεί η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, τερτύπια στο 6939-943-943, δηλαδή στο Viber του σταθμού, και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Μην το σκέπτεστε, τα τερτύπια σας περιμένουν στην Τατοίου 56 Μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις στην αυλή τους πλέον. Στέλνετε, την Παρασκευή είναι η κλήρωση.

Μια και λέμε για μεταγραφές, είπα ότι ο μάτωσε ο Πρίτσας για να κρατήσει τον Πόμπο στην Κηφισιά. Δεν έχουν πέσει υπογραφές, ακόμη βεβαίως. Έχει κλείσει άλλες δύο μεταγραφές από την ΑΕΛ και οι δύο. Τον δεξί μπακ, το γιο του Στράτου Αποστολάκη, τον Αποστολάκη, και τον τερματοφύλακα που επιστρέφει, τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός του Ραμίζερες και θα πάρει τη θέση του Ξενόπουλου, ο οποίος Ξενόπουλος μπορεί με τη σειρά του να μετακομίσει στο Αγρίνιο για τον Πανετολικό. Αποστολάκης και Αναγνωστόπουλος, δεξί μπακ και τερματοφύλακας, λοιπόν, θα είναι τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα από ό,τι φαίνεται της Κηφισιάς.

Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση της ανανέωσης συνεργασίας του Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα. Θα είναι παίχτης του Όφη μέχρι το 2029. Με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της ΥΠΑΕ Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα. Λοιπόν, σε 67 μάτς με τα ασπρόμαυρα μέτρησε 19 γκολ. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το γκολ της Φοφάρης κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον Άρη. Δεν πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε από τον Καρυπίδη. Παρότι του πρότεινε αρκετά περισσότερα χρήματα από ό,τι Όφη. Ο Μπούσης αποφάσισε να, όταν έβλεπε ότι κολλάει στον Άρη του Φούντα, να επιστρέψει. Έκανε βελτιωμένη πρόταση και έπεισε τον Φούντα και έτσι έμεινε στον Όφη και σήμερα ανακοινώθηκε ως το 2029. Ο Όφη, άντε να σας το πω και αυτό, μπορεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή στελεχειακή, γιατί του φέφυγε ο Τσιαμπούρης που πήγε και ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Τρίπολης. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Στον Αστέρα Τρίπολης οι μπάκοι θα του δίνουν. Μπάκι πλέον, δεν λέω μπάκι, όχι μενάκι. Δεν μπάκι λέω πλέον. Στον Αστέρα Τρίπολης θα του δίνουν 6.000 το μήνα. Στον Όφη έπαιρνε λιγότερα από 2.000. Από ό,τι μαθαίνω, ο Μπούσης ετοιμάζεται να κατεβάσει στον Όφη τον άνθρωπο που έτρεχε ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πανετολικού τα προηγούμενα χρόνια. Τον παλιό ποδοσφαιριστή του Πανετολικού, αλλά και του Όφη. Είχε περάσει από τον Όφη τον Μπελεβόνη. Για όσους ασχολούνται με τις μικρές ομάδες της Super League, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Μπελεβόνης παραιτήθηκε, αποχώρησε λόγω του ότι είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τον Κοστούλα και ήταν αυτός που έτρεχε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάποιοι λέγανε ότι αυτό ήταν ένα δείγμα ότι θα πουληθεί ο Πανετολικός, άλλοι λέγανε ότι ήρθε σε ρήξη με τον Γιάννη Αναστασίου και από τη στιγμή που θα συνέχιζε ο Γιάννης Αναστασίου στο μπάγκο του Πανετολικού έφυγε ο Μπελεβόνης. Ο Μπελεβόνης από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να μετακομίσει στον Όφη και να αναλάβει ένα αντίστοιχο ρόλο τεχνικού διευθυντή, αθλητικού διευθυντή, διευθυντή ποδοσφαίρου, κάτι τέτοιο στον Όφη ο Μπελεβόνης.

Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θριάμβευσε στην εκλογική διαδικασία της Ρεάλ Μαδρίτης με το 65% των ψήφων και έβγαλε και την κακία του όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον αντίπαλό του, τον Ενρίκε Ρικέλμε. Ο Πέρεθ, ο 79χρονος πλέον Πέρεθ, είπε: Ενρίκε Ρικέλμε, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Έλα ρε Πέρεθ, έλα ρε

Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πέρεθ ανακοίνωσε και τον Ζωζέ Μουρίνιο ως νέο προπονητή της Ρεάλ. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο, τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και την επιστροφή ενός από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, του Ζωζέ Μουρίνιο. Έλα ρε Ζωζέ, οδήγησε την ομάδα μας στη Ρεάλ στην επιστροφή στους τίτλους. 2 χρόνια είναι πολλά για Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τίτλο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γκρέγκ λέει καλημέρα και good week, φίλε Βάγγελ. Εθνική ταλαιπωρία θε. Ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας έκλεισε αυτό το φιλικό και ποια ήταν η χρησιμότητά του. Και το άλλο, τι νόημα είχαν οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς το 88. Έχω ξαναπεί ότι γενικότερα κάνει πολιτική ο Γιωβάνοβιτς και με παίκτες και με ομάδες. Αυτή είναι η απάντησή μου για τις αλλαγές του 88. Δεύτερο, ένα πουλάκι από την πατρίδα μου μου είπε πως Γιαννούλης και Τσάπρας κοκκινίζουν. Περιμένω περισσότερο από εσένα, μότο αύριο. Σου απάντησε και για τις δύο περιπτώσεις αναλυτικά, φίλε μου. Ο Κυριάκος Αεκτζής λέει καλημέρα, πυροβολάς πάλι και είναι ακόμα Δευτέρα, μου λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα στον Κώστα το Χατζή. Ο φίλος μου Σάβας από την Φραγκφούρτη που έχει αδυναμία να ακούει ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Σάβα, ερυθρόλευκο Σάβας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Στην Θεσσαλονίκη λένε ότι έκλεισε ο Γιαννούλης με Ολυμπιακό. Εγώ δεν το πιστεύω. Στον Ολυμπιακό θα έρθει αριστερό μπακ ο Λυκογιάννης. Σου το έγραψε αυτό προ 1,5 μήνα. Λόγω Κοβάσεβιτς.

0: Λοιπόν, ο το ρασβανόσκυλο Ελευσίνα λέει θα βγει ο ήλιος στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Πόσο ακόμα σκοτάδι πλησιάζει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μίχο, καλό σου κουάν. Μπορείς να γίνει του Ετιέν Καμαρά, της Αρλερουά και του Γένσεν. Μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Συγχαρητήρια σε Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Εδώ να σας δω αν θα στηρίξετε την ομάδα, τους φιλάθλους. Όσο για τον μπάσκετ 2-1 του Ολυμπιακού σήμερα με 90-10 διαιτησία βλέπω. Όσο για DBG και Μπαρτζόκα δεν πρέπει να υπάρχουν στο άθλημα. Τοξική μέχρι εκεί που δεν πάει και ειδικά για τον κότς που τα βάζει με τους οπαδούς. Αλήθεια, πώς θα σας φαινόταν αν του έκαναν μήνυση κανένα εκατομμύριο κόσμος για τις προσβολές και τις βρισιές, θα το ξανάκανε. Ας μας πούν και την άποψή τους οι μπασκετικοί για τη διαιτησία στο δεύτερο μάτσο, όπως και για όλα αυτά που γίνονται. Μηνύματα διαβάζω. Συζήτηση για το αποψινό τελικό σε άλλη εκπομπή, όχι εδώ.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά την χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εξαιρετικά αμφίβολος για την αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ο Ντόρση που έκανε ατομικό πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί και η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον αποψινό τρίτο τελικό, καθώς ο Έλληνας Γκάρτ έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού Άκτο. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκας στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λίγη προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στρεφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι. Ο Όφη ανακοίνωσε ότι την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα, ο Έλληνας επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Κρητικούς. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος χαφ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United όσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά, 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον 943 Interveden Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες, οι πρώτες για αυτές την εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Έχουν πάρει φωτιά τα ρεπορτάζια. Φίλο μου τον Τζόρτζι απέναντι. Και θέλω να σε ρωτήσω, Τζόρτζι μου, είσαι σύντροφος της Βρυσίδας Ανδριώτου, αληθεύει?
1: Ψευδές το ρεπορτάζ αυτό.
0: Γιατί λέει τώρα ότι βλέπω κάνει κάτι δηλώσει Βρυσίδα. Λέει ο σύντροφός μου έχει πολλά από αυτά που θα ήθελα να έχει ο ιδανικός σύντροφος. Και λέω θα είναι ο Τζόρτζις. Γελάς, ε. Τι βλέπεις απόψε?
2: Τι βλέπω? Νίκη Ολυμπιακού.
0: Και την...
2: Νίκη Ολυμπιακού.
0: Τα βλέπεις και την προηγούμενη φορά και κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι ανάλογα με το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός. Αν παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε στο ΆΚΑ, ναι, θα γίνει διπλό. Αν είναι ξύπνιος μπορεί να πάρει τον Άσο.
0: Ο Θανάς λέει καλημέρα, είναι συντομία γιατί δεν άκουσα τι είπες για Γιαννούλη και Τσάπρα. Έχουμε μπλοκή Ολυμπιακού, όντως. Άντε πάλι. Τσάπρα δεν έχω κάτι καινούριο να σας πω, παιδιά. Για τον Γιαννούλη. Πάμε. Ο Γιαννούλης είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ εδώ και 2 μήνες. Για να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα έπαιρνε συμβόλαιο με νετ καθαρές αιτήσεις αποδοχές 1,1 εκατομμύριο ευρώ, συν μπόνους. Και είχαν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ ότι θα πίεζε και ο Γιαννούλης στην Αουγσμπουργκ και ο ΠΑΟΚ θα έκανε μια πρόταση εκεί στα 3 εκατομμύρια συν μπόνους για να τελείωνε η υπόθεση και να γινόταν αυτή η μεταγραφή και ότι αυτή θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Η Αουγσμπουργκ και πέρυσι το καλοκαίρι και τον περασμένο Γενάρη και τώρα ξεκινούσε από τα 5 εκατομμύρια, θυμίζω. Ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε υπερβολικά. Καθυστέρησε υπερβολικά γιατί έχει πάρα πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Έχει θέμα με τον προπονητή. Έχει θέμα πώς τελείωσε η σεζόν. Έχει θέμα με τον Σαββίδη. Έχει θέμα, είχε θέμα ρευστότητας, οικονομικό. Είχε θέματα με τις διάφορες αλλαγές στο διαφορετικό μοντέλο. Ήταν χαμένος. Άρχισε πολύ να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Augsburg και ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Από το ένα, η πρώτη προσφορά του ΠΑΟΚ στην Augsburg ήταν 1,2 εκατομμύρια. Και μετά πήγε στο 1,5, στο 1,7 και έφτασε 2,2 που είναι το maximum. Οι Γερμανοί της Augsburg από την άλλη είχε δουλευτεί από τον αθλητικό διευθυντή της γερμανικής ομάδας της Augsburg, το Βέμπερ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Λάμπαρτ στην Τσέλσι, αναλυτής τότε ο Βέμπερ, πλέον από το περασμένο καλοκαίρι αθλητικός διευθυντής στην Augsburg. Είχαν δουλέψει, δουλεύανε το εφόσον ανέβαινε η Coventry, η ομάδα του Λάμπαρτ στην Premier League, θα γινόταν αυτή η μεταγραφή. Μάλιστα μπορούσε να δώσει άνετα τα 5 εκατομμύρια που ζητούσε και παραπάνω. Έλα όμως που... Γιαννούλης δεν πίστηκε, δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Μπορεί να μην του κάνει ομάδα, μπορεί να μην δεν θέλει, το έχει δοκιμάσει. Δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Ο Γιαννούλης που από την πλευρά του αυτό το διάστημα πίεζε την Augsburg να ρίξει τις απαιτήσεις της. Η Augsburg δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 4 εκατομμύρια. Έτσι, με τίποτα. Καταλαβαίνετε η διαφορά 4, 2 με 4 είναι 2 εκατομμύρια διαφορά. Δεν είναι ένα, δεν είναι 500 χιλιάρικα να βάλεις κάποια μπόνους. Ο Γιαννούλης που πλέον κάνει διακοπές στη Μύκονο είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και κάπου εδώ λέγεται ότι Big Fourati ομάδα, άλλη ανταγωνίστρια του ΠΑΟΚ, μπήκε και έκανε πρόταση στην Augsburg 3,5 κατάλληλος, κατάλληλος 4 3,5 ή 4 εκατομμύρια σύν 1 εκατομμύριο σε μπόνους. Εικάζω πως είναι ο Ολυμπιακός. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που μετά τον ΠΑΟΚ, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Γιαννούλης, είναι η πρώτη του επιλογή. Ο Γιαννούλης που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και θα δούμε πού θα παίξει μπάλα. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι έχει καεί του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη ο ΠΑΟΚ. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτό το πράγμα μπορεί να χαλάσει. Αυτό.

Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα, λέει ο Τζον. Κανένα νέο για Γιένσεν, Καμαρά, Τσάπρα, αριστερό μπακ και τερματοφύλακα για την Πανάθα. Παιδιά, για Γιένσεν, τα έχω πει. Κόντρα σε όλους. Θυμίζω ότι τον περασμένο Γενάρη εμείς είχαμε αποκαλύψει εδώ ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει από τότε, δουλεύει από τότε με επιμπενίδε στην περίπτωση του Γιένσεν που ήταν δύσκολη. Τα έχουμε πει. Τώρα βγαίνει στο ρεπορτάζ αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βγαίνει τώρα στο ρεπορτάζ. Για Καμαρά επίσης μια δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διαθέσει 4 με 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά έχει και την συγκατάθεση του Νίστρουπ. Είναι το εξάρι της Αρλερουά. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Αρλερουά. Τον θέλουν άλλες και άλλες ομάδες. Τον περασμένο Γενάρη, ενώ ήταν να έρθει, τον περιμένανε, δεν ήρθε. Για τελευταία στιγμή η συζήτηση που είχε με τον Μπενίτεθ τον έκανε να μην θέλει να έρθει. Παρότι τον πίεσε ο ατζέντης του, δεν ήθελε, γιατί κατάλαβε ότι δεν θα έπαιζε. Δεν εμπιστεύτηκε τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ προφανώς θα του είπε την ίδια άποψη που είχε και είχε πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για τον Γιάγκουσιτς. Έτσι, ότι δεν θέλει έναν ταλαντούχο αμυντικό χαφ, θέλει έναν έτοιμο, έμπειρο, προσωπικότητα αμυντικό χαφ. Τώρα ο Καμαρά, ο Ετιέν Καμαρά, είναι πάλι στο προσκήνιο. Επίσης ένας παίκτης ο οποίος είχε μπλεχτεί ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός τον είχε μάθει μέσα αγωγικά το Γενάρη από το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Από το scouting report του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που είχε ασχοληθεί με τον Ετιέν Καμαρά. Τσάπρα τα είπαμε. Αριστερό μπακ είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Υπάρχει ο Ζαγαρίτης. Θεωρώ ότι αν ο Ζαγαρίτης ήταν η πρώτη επιλογή θα είχε κλείσει, θα είχε ανακοινωθεί. Τερματοφύλακα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει. Παναθηναϊκός θέλει τερματοφύλακα. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να πάει με τον Τσάβες περιμένοντας μετά τις 15 Αυγούστου τον Βλαχοδήμο. Αυτά. Ο Κώστας λέει Παναθηναϊκός προγραμματισμός, προπονητής θα έρθει. Μεταγραφές θα γίνουν. Και για προετοιμασία θα πάνε. Μπράβο. Κοράκια με νύχια, μπράβο. Κώστα μου, νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ πεσημιστής και είσαι και πολύ άδικος. Όχι ότι γίνονται. Εγώ πρώτα σε έχω ξεσκίσει την κριτική. Και προπονητή έχει και ανθρώπους που δουλεύουν. Το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα θα το δούμε στην πορεία. Μην είσαι, μην βιάζεσαι. Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάλι όλα από τον Λουτσέσκου θα τα περιμένουν. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβάν και σκέφτονται να τον διώξουν κιόλας. Ο Λουτσέσκου πρέπει να είχε λίγο περισσότερο σεβασμό από τον οργανισμό, από όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι συμπεριφορία αυτή από τον ΠΑΟΚ και εκτός αυτού πώς θα λειτουργήσει καινούργια σεζόν. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις πως δεν σε θέλουν και να μένεις αναγκαστικά. Περίμενα να δείτε προσωπικότητα ο Λουτσέσκου. Μπορεί να το βλέπω και λάθος. Μεγάλη κουβέντα αυτή, φίλε. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Σπύρος Ολυμπιακός λέει καλημέρα κύριε Μίχο, μεγάλο φιάσκο για τον Ουνάη Λόπεθ. 3 εβδομάδες περιμένουμε στο αεροδρόμιο, οπότε θα έρθει ο Ουνάη ελεύθερος παίκτης και δεν μπορούν να τον πάρουν. Τελειωμένη την είχαν στο ρεπορτάζ. Πλέον στις εφημερίδες δεν υπάρχει τίποτα για τον Ουνάη. Αυτά να τα λέμε κύριε Μίχο για το χόρτο που τους στάζει ο κύριος Μαρινάκης. Ουνάη Λόπεθ, φίλε μου, ήταν μια μεταγραφή που την ήθελε, την είχε εισηγηθεί, την ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πόσο την ήθελε ή έβαλε κάποια φίλτρα. Μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουν ανήκει και στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Μεντιλίμπαρ, επειδή έμενε ελεύθερος, επειδή είναι ο Ολυμπιακός που παίζει στην Ευρώπη, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ουνάη Λόπεθ έφαγε άκυρο από την Athletic Bilbao, την πρώτη του ομάδα που λέγανε ότι θα πήγαινε εκεί. Έφαγε άκυρο. Δεν είναι ο Βαλβέρδε πλέον προπονητής. Θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση αν μείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί όσα χρήματα να του πρότεινε αναπροσαρμογή αποδοχών, ως καύση δεν μπορούσε να φτάσει στα λεφτά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά εκεί πέρα. Αλλά είναι μια αποτυχία. Εξαρτάται όμως, θα εξαρτηθεί και από τον παίκτη που θα έρθει στη θέση του Ουνάη Λόπεθ, που ήταν να έρθει ο Ουνάη Λόπεθ. Φανταστείτε η αδυναμία του Μαρινάκη να είναι ο Άμραμπατ, αυτός που θα έρθει.
υπάρχει σχέση, σύγκριση μεταξύ Ουνάη Λόπεθ και Άρμαν Μπραμπάτ, για παράδειγμα. Πάντως, έτσι όπως το διαχειρίστηκε ο Ολυμπιακός και με τις συνθήκες που έγινε, είναι αποτυχία. Για μένα, το είχα πει κιόλας, ήταν ένας παίκτης ο Ουνάη Λόπεθ που δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνει τέτοιος δώρος. Ναι, το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που, που κράτησε το Μεντιλίμπαρ και θα πας στις μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ, οκ, okay, θα πάρεις και τους. Θα δεχτείς και επιθυμίες όπως με τον Ουνάη Λόπεθ. Δηλαδή, ο Ουνάη Λόπεθ θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Θα ήταν ένας παίκτης, ένας μέτριος Ισπανός μέσος, που θα συμπλήρωνε το βασικό rotation στα half. Μέχρι εκεί.

Ο Στάθης μου λέει, ο Στάθης ο Ινδιάνος από τον Κίτερσο της Γερμανίας. Καλημέρα Βάγκο, επιτέλους φάνηκε τι προπονητής είναι ο Καρβέλας. Α, του Γιωβάνοβιτς λες. Το μόνο καλό που έκανε ήταν ανανέωση εθνικής. Αν δεν αποκλειστεί το Μεξικό να κάτσει λίγο ο Πινέδα. Δεν έχω να ξέρεις καλό feeling Στάθη για τον Πινέδα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Μόνο αυτό θα σου πω. Και το υπόλοιπο το κρατάω για μένα. Καλημέρα Ευάγγελε, πιστεύεις ότι είναι λάθος ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τεχνικό διευθυντή να τρέχει τον προγραμματισμό της ομάδας? Και με τον Ουνάιν Λόπεθ γιατί χάλασε τον γλυκό? Μάνος Πουχαϊτάρη, δεν ξέρω γιατί χάλασε τον γλυκό. Γιατί λένε ξενέρωσε ο Ολυμπιακός να περιμένει πότε θα έρθει ο Ουνάιν Λόπεθ να υπογράψει. Από την άλλη όμως δεν είναι καλό για τον Ολυμπιακό, για το πρεστής, το προφίλ του Ολυμπιακού ο Ουνάιν Λόπεθ δηλαδή να κάνει τέτοιες τσιριμονιές. Έπρεπε να το είχε ξεκαθαρίσει, πόσο μάλλον όταν έχει δικό του τεχνικό διευθυντή, συγγνώμη, δικό του μάνατζερ, γιατί ανήκει στο μάνατζερικό γραφείο του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε που είναι και έχει πολύ καλή σχέση ο Ολυμπιακός. Θα έπρεπε, περίμενα διαφορετική διαχείριση. Ευάγγελε, ποια ανακοίνωση, παιδιά, να σου πω ρε χαρή. Γιατί θα πρέπει όταν λέμε κάτι, μια άποψη, όλοι θα πρέπει να γίνεστε δικηγόροι της ομάδας? Εγώ μίλησα για ανακοίνωση. Βγάζει ανακοινώσεις ο Ολυμπιακός. Το ρεπορτάζ, δηλαδή αυτοί που λένε τα ρεπορτάζ, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, από μόνοι τους, από το κεφάλι τους τα βγάζουν. Και λέει, ποια ανακοίνωση έβγαλε ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Νόι Λόπεθ? Από πού προκύπτει η αποτυχία? Ήρθε ιατρικά και κόπηκε? Ήρθε Ελλάδα? Οι πέντε αντιλιοπαιακοί που βρίζουν καθημερινά ο Ολυμπιακό αποφάσισαν να πούν πάλι για αποτυχία Μαρινάκη? Κανείς δεν είπε για αποτυχία Μαρινάκη. Έτσι όπως το θέτεις εσύ. Απλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί μέρος και εσύ γίνεσαι όταν στέλνεις τα μηνύματα και καλά κάνεις και το ένα και το άλλο, άσχετα αν διαφωνούμε στις περισσότερες φορές, ότι η επικοινωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια περίπτωση στην οποία την ήθελε ο προπονητής. Εγώ λέω, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι στον Ολυμπιακό, στον οργανισμό Ολυμπιακό, εκτός του Μεντιλίμπαρ, οι υπόλοιποι τον θέλανε τόσο πολύ τον Νάι Λόπεθ. Και επειδή τον ήθελε ο προπονητής, δεν σημαίνει ότι όποιες απαιτήσεις και αν είχε θα τις κάναμε δεχτές. Δηλαδή θα περιμέναμε τον Νάι Λόπεθ, λες και είναι ο Ναχί. Ένα παράδειγμα να φέρω. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ή θα του δώσουμε από εκεί που έπαιρνε 400 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα, του δώσουμε ένα 600. Επειδή είναι του Μεντιλίμπαρ, ένα. Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός την πάλευε εδώ και 2-3 εβδομάδες αυτήν την υπόθεση και είναι ελεύθερος παίχτης. Μία ο τελικός, μία να δούμε τι θα γίνει με τον Αθλέτικο Μπιλμπάο, μία η Ράγιο Βαγεκάνο. Επικοινωνιακά να το δεις, έχει αυτή την οσμή της αποτυχίας. Το γεγονός ότι έναν παίχτη που ήταν ελεύθερος, που είχε μείνει ελεύθερος από τον Ράγιο Βαγεκάνο, τον ήθελε ο προπονητής σαν τρελός, έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή, με τον οποίο συνεργάζεσαι πολύ καλά, δεν μπορείς να τον κλείσεις. Και έχεις αυτό το σύριαλ. Εκτός και αν δεν γνωρίζουμε, αν δεν ξέρουμε πράγματα. Που είναι πιθανό και αυτό. Γιατί συνήθως τα 2 ή τα 3 στα 10 μαθαίνουμε. Κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν. Που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά.

Λοιπόν, ο Κώστας Γουλής που είχε αναδείξει από χθες ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη μεταγραφή του Γένσεν και είναι διατεθειμένος να δώσει και ένα μεγάλο ποσό στην Μπρέτφορντ για να κάνει τη μεταγραφή και έχει κερδίσει το ναι του παίχτη. Αναφέρει σήμερα ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Δανία ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση, έχει προσφέρει μάλλον συμβόλαιο στον Γένσεν σε αιτήσια βάση με αποδοχές πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ συν πολλά και σημαντικά μπόνους στόχων. Στην Μπρέτφορντ ο Γένσεν παίρνει 1,7 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Θυμίζω από την περασμένη εβδομάδα όταν όλοι οι ρεπόρτερ, σχεδόν όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού υπήρχε απεσιοδοξία, λέγανε με την κίνηση αυτή που έκανε η Μπρέτφορντ να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, να ενεργοποιήσει την οψιόν για ακόμα ένα χρόνο του συμβολαίου του, να τον δέσει μέχρι το 2027. Δεν υπάρχουν πλέον πιθανότητες για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Έλεγα εδώ, είχα βγει και είχα πει ότι δεν παίζει ρόλο αυτό. Το ξέρανε στο Παναθηναϊκό. Είχαν ενημερωθεί από το μανατζερικό γραφείο, την Nordic Sky, του Γένσεν, πως θα γινότανε. Γιατί και αυτοί είχαν ενημερωθεί από την Μπρέτφορντ. Απλά καθυστέρησε λίγο από το Μάιο. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα είχε δουλέψει με την Nordic Sky, θα λέω αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, και είχε αποσπάσει το ναι και του μεγάλου αυτού μανατζερικού γραφείου, αλλά και του ίδιου του Γένσεν για να έρθει. Σας είχα πει για ένα συμβόλαιο 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Και ότι ο Παναθηναϊκός, έχοντας και την σύμφωνη γνώμη και τη πλευρά του παίκτη, του γραφείου του και του Γένσεν, θα πήγαινε με μεγάλη πρόταση στην Μπρέτφορντ. Από 4 έως 6 εκατομμύρια. Από την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Κάποιοι κοροϊδεύανε. Τι λες ρε Μίχο, παπατζή Μίχο, δεν βγαίνουν τίποτα. Τώρα έρχεται στο ρεπορτάζ και το επιβεβαιώνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει μεταγραφή, γιατί έχουν πάντα τη δική τους δυναμική. Πάντως καταγράφεται η πρόθεση του Παναθηναϊκού να σπρώξει χρήμα για μεταγραφές και να σπρώξει πολύ χρήμα για τον Γένσεν, γιατί είναι ο εκλεκτός και του Νίστρου για το θέση 8. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα κάνει 4 μεταγραφές που δεν θα είναι σε ηλικίες 21, 22, 23, αλλά θα είναι οι παίχτες με προσωπικότητα. Μπορεί να είναι 28, 29, 30, 31. Ο Γένσεν τόσο είναι, 30 στα 31, δεν κάνω λάθος. Έτσι. Με συμβόλαια που θα είναι από πάνω από 2 και μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 3 εκατομμύρια. Και για 2 ή 3 μεταγραφές θα δώσει ποσά από 4-6 εκατομμύρια. Ευτυχώς. Υπάρχουν εδώ, μπορεί να μπαίνετε σε εκπομπές και να τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Και έχουν καταγραφεί και στις Μοιχείες, στο Sport Doc. Εντάξει. Χαίρετε.

Με ρωτάτε για Μανδά. Έχω καιρό να μιλήσω με την πλευρά Μανδά, είναι αλήθεια. Υπάρχει με η νεότερη ενημέρωση που μετέφερε η Ilmes Ajero, σύμφωνα με την οποία η Bournemouth δεν προτίθεται να καταβάλει τη ρήτρα των 18 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει το Γενάρη για την απόκτησή του. Θυμίζω ότι είχε δώσει ένα πολύ ψηλό loan fee κοντά στα 5,5 εκατομμύρια για 5 μήνες. Λοιπόν, η δική μου ενημέρωση είναι, ανεξάρτητα τι λέει η Μεσαντζέρο, το επιβεβαιώνω το δημοσίευμα της Μεσαντζέρο, ότι όντως η Μπόρνμουθ θα αποφάσισε να μην δώσει τη ρήτρα των 15, να μην πληρώσει τα 18 εκατομμύρια της οψιών αγοράς του, και διαπραγματεύεται με ένα πολύ χαμηλότερο ποσό με τη Λάτσιο, δηλαδή ένα ποσό εκεί κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια. Αυτό από Αγγλία μεριά. Δεν έχω μιλήσει με την πλευρά Μανδά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά σε αυτά τα ποσά, δηλαδή αν η Λάτσιο είναι να δώσει τον, με αυτά τα ποσά, κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει μπάλα, στα 5-6 εκατομμύρια θα μπορούσε να παίξει μπάλα και ο Παναθηναϊκός για το Μανδά. Από την άλλη, στη Λάτσιο, στη θέση του Σάρι, έχει συμφωνήσει να πάει να αναλάβει ο Τζενάρο Γκατούζο. Τραγωδία για τους Λατσιάνοι. Πάση περιπτώσει, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκατούζο βλέπει το Μανδά, θεωρεί το Μανδά, θέλει το Μανδά να τον έχει για βασικό. Γιατί ο Προβεντέλ, με Γκατούζο προπονητή, θα βγει στη βιτρίνα, θα πουληθεί. Και ο Γκατούζο θέλει το Μανδά. Και έχει μιλήσει ο ίδιος με το Μανδά, ο ενδυνάμει νέος προπονητής της Λάτσιο, για να τον πείσει να μείνει στη Λάτσιο και ότι θα είναι βασικός. Και αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Κρατήστε τα. Λοιπόν, ο Καντούζο έχει συμφωνήσει με τη Λάτσιο για να απογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Και θέλει το Μανδά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα σε break και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Δεν έχετε παράπονο σήμερα. Έχουμε πει 15.000 πράγματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Σε ζάλισα με τόσες πληροφορίες. Έλα, πάρ' το... Και μέχρι και για Μανδά είπαμε. Πάρε το μικρόφωνο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το

0: ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισσός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κύριε Σακύρη, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πλεγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Εν τω μεταξύ, νέο σεισμός 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που θα κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Κατηγορίες για ένταξη στην Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρέτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Αυλαία έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Στις 12 θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδους ακολουθία του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατευθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό το χαμόγελο του παιδιού. Τουλάχιστον 15 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες, τα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμοι μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Το 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: κόσμο.
1: Λοιπόν, αν ανησυχούσατε τι γίνεται με τον Στέφανο Καπίνο, Στέφανος Καπίνο βρήκε τον επόμενο σταθμό, την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Στέφανος Καπίνο ήταν στην Ελβετία, στη μεγάλη ομάδα της Βίντερτουρ. Τι με κοιτάς, δεν είναι μεγάλη Βίντερτουρ, φίλε? Ε, την ξέρεις? Από Ελβετία Κύπρο, ωραία διαδρομή. Έπαιζε Ελβετία, τώρα θα πάει στην Κύπρο, φίλε. Λοιπόν, Κύπρο, στην ΑΕΛ Λεμεσού. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Λεμεσού, σαν να λέμε Τάσος Τσατάλης της ΑΕΛ Λεμεσού, ή Δημήτρης Σαμόλης της ΑΕΛ Λεμεσού, ο Νικόλας Λεβέντης αποκάλυψε πριν από λίγο ότι η κυπριακή ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 32χρονο Καπίνο και εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal. Μια και λέμε για Κύπρο, να πούμε ότι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ναι, ο Αντώνης Νικοπολίδης. Και στον Αστέρα Βίτα, εκεί που ήταν πέρυσι ο Αντωνόπουλος, αλλά προωθήθηκε, αναβαθμίστηκε και έσωσε και την ομάδα και μονιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα του Αστέρα Τρίπολη. Στον Αστέρα Β' τον αναλαμβάνει ο Γιάννης Κοντοές, ο παλέμαχος αμυντικός και πρώην συνεργάτης του Κόντι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα αναλάβει τον Αστέρα Β' ο Κοντοές.

Ρε παιδιά, έχετε στείλει 3-4 μηνύματα γιατί δεν ασχολούμαι με την Εθνική. Τι να ασχοληθώ με την Εθνική? Τι να κριτικάρω από την Εθνική? Τι? Μπορείς να κρατήσεις κάτι? Να σταθώ σε τι? Στον Κιζιερίδη που έκανε ντεμπούντο το παιδί και μπράβο του? Είναι δυνατόν η Εθνική, λέω εγώ, στις θέσεις που παίζει ο Κιζιερίδης, στα επίσημα μάτς να στηριχθεί στον Κιζιερίδη? Δεν έχουμε πρόβλημα για τις θέσεις που παίζει ο Κιζιερίδης. Μια χαρά είναι εκεί, είναι στις θέσεις. Αλλού έχουμε πρόβλημα. Είναι δυνατόν να σχολιάζουμε τώρα έναν αγώνα που ήταν με μια πειραματική, τελείως πειραματική Ιταλία, σκουάντρα τζούρα, που αποτελούνταν από τους παίκτες της Άντερ 21 και από τον προπονητή της Άντερ 21, τον Μπαλντίνι. Και η μοναδική από την πρώτη ομάδα ήταν ο τερματοφύλακας Σιόντερ Φόρ που έβαλε και τον γκολ. Ο Τζίτζι Ντεοναρούμα και ο σκόρερ του μάτσο, ο οποίος Εσπόζιτο, που έβαλε και τον γκολ. Νίκη δεν έχει η Εθνική μας στα μάτς προετοιμασίας μετά τον αποκλεισμό της. Χθες ήταν ο ορισμός της απογοήτευσης, χωρίς κανένα κίνητρο. Με την Παραγουάη ήταν ενωθρή, πες, αλλά το προσπάθησε. Με την Ουγγαρία είχε παίξει καλή άμυνα, με τη Σουηδία κρατάμε 50 καλούτσικα λεπτά. Τι άπουμε. Κόντρα στην Ιταλία, στην Άντερ 21 της Ιταλίας που έπαιζε και από το 69 με παίχτη λιγότερο. Όσο παίζαν 11 αυτοί, 11 εμείς, ένα σούτ είχε η Εθνική μας από τον 30, σε πρώτο ημίχρονο. Μετά όταν 11 εναντίον 10, ο Γιωβάνοβιτς άλλαξε το 3-4-3, έκανε τετράδα πίσω και κάτι έπαιζε τώρα, τι να παίξει εκεί πέρα. 4-4-2, κάτι τέτοιο. Και είχαμε ένα δοκάρι του Ζαφίρη και μια ευκαιρία εκεί με τον Παυλίδη. Okay. Καμία ιδέα. Καμία ιδέα. Και καμία, ρε παιδί μου, κανένα κίνητρο. Και γι' αυτό είναι ευθύνη του Γιωβάνοβιτς για μένα. Σαν τη μίγα μέσα στο γάλα ξεχωρίζει αυτήν την εθνική ο Τζόλης. Θα μου πείτε, ρε Μίχο, τώρα τι μας λες? Φιλικά ή μάτς προετοιμασίας? Τι περιμένεις? Τι περιμένω? Να φτιάξω το κλίμα, ρε φίλε. Αποκλειστήκαμε, η μεγαλύτερη αποτυχία, αποκλειστήκαμε, δεν πήγαμε ούτε στα μπαράζ. Περιμένεις εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινάνε από το Σεπτέμβρη, περιμένεις αν μη τι άλλο αυτά τα μάτς προετοιμασίας, να κάνεις μια νίκη, κάτι να δείξεις, να φτιάξει λίγο το κύκλε, το κλίμα. Να ξεχαστεί κάπως η προηγούμενη γκράντε αποτυχία. Ξεχάστηκε, αντί να ξεχαστεί, έγινε ακόμα πιο έντονη. Τι λέμε τώρα? Πεις θα αγγίξουμε την ιερή Αγελάδα, το Γιωβάνοβιτς? Σας παρακαλώ πολύ. Και μου λέει τώρα να κάνω σχόλια για την Εθνική. Καλό στο Χελάκι τον άνθρωπο της Εθνικής. Θα ακούσε, θα κάνει κριτική ο Γιώργος Χελάκης για την αγαπημένη του Εθνική. Τώρα με βάλατε εσείς οι τρεις, τις τέσσερις, δεν ήθελα να πω τίποτα, είπα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και δεν θέλω να ακούω αυτές τις υπερβολές. Το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών. Το καλύτερο υλικό όλων των εποχών. Έτσι. Έχουμε προσγειωθεί. Έτσι. Θέλω να δω στον δύσκολο όμιλο που έχει η εθνική μας στο Nations League. Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Τι θα κάνει αν δεν πάει καλά? Πάμε για νέο ξεκίνημα. Θα πάμε μετά για νέο ξεκίνημα νέους αγώνες. Στο Euro του, για στα προκριματικά του Euro 2028.

Τάσος λέει καλημέρα με τον Γιοβάνοβιτς. Δεν πάμε πουθενά γιατί δεν φέρουν έναν άλλον Έλληνα προπονητή, εφόσον έχουν καβούρια και δεν πληρώνουν να φέρουν ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας. Δεν είναι θέμα καβουριών. Δεν είναι θέμα ότι ο Γιοβάνοβιτς παίρνει λίγα, Τάσο μου. Κάνεις λάθος. Ο Πάνος λέει: αν ήταν ο Πογέτη ή άλλο στη θέση του Γιοβάνοβιτς, θα τον είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα. Με καλύτερη αβάντα σε προπονητή δεν έχω ξαναδεί. Θα τον έπρεπε να τον έχει διώξει. Μεγάλη απογοήτευση ο Κακάτσης. Μα ο Κακάτσης είναι αυτός που το πιστώθηκε ως μεγάλη επιτυχία. Ήταν από τις πρώτες κινήσεις του Κακάτση. Κακάτσης, κάτσε να δούμε. Καθίστε να δούμε. Θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος όπως ή αποδεχτεί την πρόταση που φέρεται να του έχει κάνει ο Τσίπρας για να κατέβει ως υποψήφιος με την Ελλάς. Τώρα που είπατε εγκοπογέτη, έχω τρομερό παρασκήνιο. Ξέρετε, το φάγανε, το διώξανε, το στείλανε σούμπιτο τον Πογέτ. Ο Πογέτ, ανεξάρτητα τι λέει ο καθένας, αν είναι καλός, μέτριος, κακός προπονητής, δεν παίζεται στην επικοινωνία, έχει την επικοινωνία. Αλλά είναι και ένας περίεργος τύπος, μια περίεργη προσωπικότητα, πολύ σαρκαστικός, που όταν πειράζει και ακόμα και για το χαβαλέ μπορεί να παραξηγηθεί εύκολα. Γενικότερα δεν μπαίνει στην κουλτούρα της χώρας που πάει να δουλέψει, των ανθρώπων. Θυμίζω μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Μπακάκης στους Μπεταράδες και έλεγε ότι ο Πογέ δεν πήγαινε με τίποτα τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και μετά δέχθηκε και ήρθε να πάρει τη δουλειά, ήρθε προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Θα σας πω γιατί τον διώξανε. Με απέτηση των παιχτών, των Σαουδάραβων παιχτών της Αλ Καλίτς, δηλαδή των γεγόνων των Αράβων της Αλ Καλίτς. Στη διοίκηση της Αλ Καλίτς. Ο Πογέτη είχε αντικαταστήσει τον Γιώργο Δόνη που ανέλαβε προπονητής εκλέκτορας στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Και πήγε ο Πογέτη. Δεν τον αντέχανε. Τους έκανε πλάκες, τους μιλούσε περίεργα. Και κάνανε όλοι μαζί εισήγηση, δεν τον αντέχουμε. Δεν είπανε στη διοίκηση, διώξτε τον γιατί είναι κακός προπονητής, δεν τον αντέχουμε. Μας προσβάλλει, μας κάνει κτλ. Όλοι. Και έτσι τον διώξανε. Ο Σπύρος λέει, Ευάγγελε, μην κολώνεις, δεν είσαι από δάφτους. Ο Νάι Λέποθ τους έγραψε και έμεινε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Φίλε μου, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γι' αυτό με ακούτε λίγο επιφυλακτικό. Ξέρω και γι' αυτό με ακούτε επιφυλακτικό ότι ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε πολύ τον Νουάιν Λόπεθ, στη διοίκηση δεν τον θέλανε τόσο πολύ, αλλά είπαν να κάνουν το χατήρι του Μεντιλίμπαρ και δεν ξέρω στην πορεία τι μπορεί να άλλαξε σε αυτό.

Χαμός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ. Μιστακίδης εναντίον Σιάο και Αντετοκούμπο σφάζονται. Η πρόσληψη του Σπανούλη έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ακόμα και αν δίνει περισσότερα χρήματα ο Μιστακίδης για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πείσει παίχτες, ειδικά Έλληνες. Έτσι, οπότε πάει σε ξένους και είναι αλήθεια ότι ψάχνεται ο Μιστακίδης για να κάνει το απόλυτο μπαμ, φέρνοντας το Χεζόνια, κύριε Πουρναρά, στον ΠΑΟΚ. Τρομερό μυθική προσφορά του κάνει, αλλά δεν ξέρω, ο Χεζόνια που είναι από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκα, έχει 3-4-5 ομάδες. Ο Χεζόνια, το έχουμε ξαναπεί, θέλει να φύγει από την Ρεάλ, δεδομένα αυτά. Είχαμε πει για Ολυμπιακό, είχαμε πει για Χαποέλ, είχαμε πει για άλλη ομάδα. Θα μπορέσουν τα λεφτά και η προοπτική να παίξει το project του, να πει το ναι. Του δίνει 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λίγα για Χεζόνια, δεν ξέρω πόσα παίρνει η Ρεάλ. Μπορεί να παίρνει και περισσότερα. Δεν το ξέρω, αλλά γίνεται μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα, και αυτό είναι μόνο καλό, είναι για το ελληνικό μπάσκετ. Κουράστηκα από όλη αυτή την τοξικότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αν μπουν και ΠΑΟ και Άρης θα αλλάξει λίγο το σκηνικό. Δεν πάει όλο αυτό το πράγμα. Βλέπετε με τι πόλωση πάει να γίνει το σημερινό μάτς. Δεν αντέχεται.

Εγώ δεν είμαι φαν της Πυριάρας, αλλά αν ήμουνα, νομίζω ότι για πολλωστή φορά όλη αυτή η τοξικότητα στα ντέρμπι των Ιωνίων θα μου προκαλούσε αηδία. Δηλαδή αν είσαι λίγο σοβαρός, απομακρύνεσαι με όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είναι κρίμα, γιατί είναι δύο σπουδές ομάδες, δύο ομάδες πιο ακριβοπληρωμένες με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Γιατί δεν γίνεται όταν έχεις αυτές τις ομαδάρες να ασχολείσαι με τόσα άλλα εκτός του μπάσκετ, με τόσο τοξικά πράγματα, με όλα αυτά, με όλα αυτά που το Σαββατοκύριακο με ανακοινώσεις και παρασέρεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, έτσι, σε αυτό το πράγμα. Για μένα, ανεξάρτητα πώς θα τελειώσει αυτή η σειρά των τελικών, η φετινή, η τελική, αν θα τελειώσει στα 5 μάτς, στα 3, στα 4, δεν ξέρω, όχι στα 4 δεν μπορώ. Στα 3 δεν γίνεται, μα βλακία είπα, στα 4 ή στα 5, πού θα τελειώσει, πώς θα τελειώσει, νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κακό. Έτσι. Για μένα, αλλά δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν θεσμοί. Για μένα έπρεπε να υπήρχαν βαρύτατες ποινές και στις δύο πλευρές. Και στις δύο πλευρές. Έτσι. Και επειδή έχει ξεφύγει το πράγμα, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα προβλεπόντουσαν ποινές ακόμα και για δηλώσεις. Σκληρές ποινές. Με τιμωρίες εδρών, έτσι, με πολύ μεγάλα πρόστιμα χρηματικά. Γιατί, παιδιά, όλη αυτή η τοξικότητα, όλο αυτό το πράγμα προάγει τη βία. Προάγεται έμεσα η βία. Τι δεν καταλαβαίνετε.

Παλιά γινόταν στο ποδόσφαιρο αυτό. Πλέον βλέπουμε και με ευθύνη ο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού γίνεται και στο μπάσκετ. Γι' αυτό λέω να μπει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ σαν ισότιμοι διεκδικητές για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τον Γιανκόν που είπαμε ότι πρέπει να δώσει την έγκρισή του ο νέος προπονητής της Λανς για να προχωρήσει η δουλειά, φέρεται να ενδιαφέρεται και η Άντερλεχτ, η τέταρτη του βελγικού πρωταθλήματος. Και μάλιστα τον θέλει τον Μπιανκόν για βασικό και για ηγέτη. Τον Μπιανκόν, ναι, η Άντερλεχτ. Μην γελάς, ρε Πουρναρά. Γιατί, ρε φίλε.

Λοιπόν, ο Μπιανκόν που έχει ένα συμβόλαιο πάνω από το εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, υψηλό, και ο Ολυμπιακός δεν τον δίνει με λιγότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.

Παιδιά, μη μου στέλνετε τώρα. Εγώ είπα την άποψή μου. Γενικά, μη ήμουν σαφής. Τώρα, μη μου στέλνετε ποιος είναι ο τοξικός που μπαίνει στο γήπεδο, τι κάνει το ένα, θα απαντήσει ο άλλος, ποιος είναι ο αυτός που ανεβαίνει στις εξέδρες, βρίσκεται το ένα. Εγώ μίλησα γενικά. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Έκανα ένα γενικό σχόλιο. Όχι, δεν έχω να εξηγήσω, ρε Χάρη, κάτι. Ήμουν σαφής στο τι να σου εξηγήσω. Ναι, είμαι αντιολυμπιακός. Αν το λες έτσι, είμαι αντιολυμπιακός. Και αν είναι ο ένας ο ορισμός του χούλιγκαν, γιατί και οι άλλοι πέφτουν στο επίπεδό του, η απάντηση. Ο Βασίλης λέει: προσωρινή αποβολή από το πρωτάθλημα και να απεχθεί ο τίτλος σε ένα μάτς μεταξύ Άρη και ΑΕΚ. Καλημέρα. Ο Πάνος ο Παναθηναϊκός λέει: για να αρχίσει να κυκλοφορεί για Γιαννούλη και Ολυμπιακός σημαίνει ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σχέση με τον ατζέντη του Γιαννούλη, τον Βασίλη Παναγιωτάκη. Πολύ καλή σχέση. Ο Σπύρος λέει: ναι, αλλά το Σάββατο μοιράστηκε σε όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ότι έκλεισε και έρχεται. Από ποιον μοιράστηκε?

Όταν λέω για τοξικότητα, ο ορισμός της τοξικότητας και πώς αναπαράγεται φαίνεται ξαφνικά από τα μηνύματα που στέλνετε. Είπα αυτό που είπα και 15 μηνύματα. Δεν παίζεστε. Αυτό σας αντιπροσωπεύει τελικά. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ αποχωρώ. Έρχεται Γιώργος Γελάκης. Γιώργος Γελάκης, ο θείος από το χωριό, για το 12-2, εδώ στο 943, Ιντερβέντεν Sports. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ναι, Βασίλη μου. Ναυάγιο Γιωβάνοβιτς ήταν το χθεσινό φιλικό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τα είπα και προηγουμένως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
11: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
12: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
11: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
12: 21-2029-22.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
17: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά τη χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ακτόρ κοντράρονται στο στάδιο Ιωνίας Κεφαλίας για το Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση. Για τους Ερυθρόλευκους, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Σλούκα στη δωδεκάδα του Τριφυλιού στο 1-1. Η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες, Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Εντερβάτε Σπορτ, επιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Σπορτ. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λήγει η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στρεφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Ο Όφη ανακοίνωσε την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Κρετικούς. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος χαφ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United όσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Ο Θείος από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη.
0: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Interveten Sports, το ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Τζόρτζης Ιωάννου, Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχω έρθει με καυτό τσιτσιριστό ρεπορτάζ. Πριν από λίγο μου γνωστοποιήθηκε ότι ο Τζόρτζης Ιωάννου απέσυρε το ενδιαφέρον του για την Αντιγόνη, την Κύπρια Αηδό. Ας καθίσει μόνη της να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο για την ευκαιρία που έχασε. Everybody. Πληροφορώ λοιπόν το πλατή κοινό ότι τώρα εστράφημεν προς Βρυσιείδα Ανδριώτου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα ημερών η κοπέλα να υποκύψει στα θέλκυτρα του φίλου μας του Τζόρτζη του Ιωάννου. Μόνο εδώ καυτό τσιτσιριστό ρεπορτάζ. Αυτές τις μέρες αναμένεται ο Τζόρτζης να τις κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του για εκείνη. Η κοπέλα τα είχε με τον, δεν θυμάμαι αυτόν που ήταν ο άλλος στο Survivor, παιδιά, από φαρμακοποιός, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα, να με συγχωρείτε. Αλλά τώρα έχουν χωρίσει, είναι ελεύθεροι και οπωσδήποτε, ας πούμε, αναμένεται η πρόταση αυτή που θα της κάνει ο φίλος μου ο Τζόρτζης να τη συγκινήσει. Πώς αλλιώς δηλαδή. Εδώ στον 943 Interveten Sports για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.30 γιατί μετά υπάρχει ένα ραντεβού το οποίο δεν μπορώ να αποφύγω. Δεν περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο βουτυγμένο στην τοξικότητα. Αναφέρομαι στα όσα ακολούθησαν, στα όσα έγιναν αλλά και τα όσα ακολούθησαν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και τα πολλά, πάρα πολλά παρατράγουδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι κανονικό μπάσκετ, είναι παραμπάσκετ. Και πρέπει να σταματήσει να μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν παίρνω το μέτρο να μετρήσω ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο, διότι προφανώς δεν φταίνε όλοι το ίδιο. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Έχει παραγίνει το κακό. Δεν μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για τους παίχτες που παίζουν τα συστήματα των προπονητών. Μιλάμε για όλα τα άλλα, τα καραγκιοζηλίκια. Καραγκιοζηλίκια που ξεκίνησαν από τις βρισχές, οι οποίες ακουγόντουσαν καθαρά την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Γεγονός απαράδεκτο. Και φτάνουν μέχρι τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να πιστοποιούν ένα χαμηλό επίπεδο αντιπαράθεσης. Ένα χαμηλό έως ορισμένες φορές και να μην το χαρακτηρίσω, χυδαίο επίπεδο αντιπαράθεσης. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένα λόγο να υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου όταν παίζουν οι ομάδες στην Basket League. Κανένα απολύτως λόγο. Δεν βλέπω. Εκτός αν ο λόγος είναι, επειδή οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι, να μάθουν τον εθνικό μας ύμνο. Αν είναι όμως να βάζουμε τον εθνικό μας ύμνο στα παιχνίδια τα μεταξύ μας στο πρωτάθλημα και να βρίζουν πάνω του οι οπαδοί των ομάδων, όποια και αν είναι η ομάδα, όποιοι και αν είναι οι οπαδοί, τότε καλύτερα να σταματήσουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν τον έχουμε τον εθνικό ύμνο για να μας τον λέρουν διάφοροι απίθανοι τύποι που πάνε στα γήπεδα. Διάφορα νούμερα δηλαδή.
Και εδώ, επειδή στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη, γιατί δεν συμβαίνει μόνο με αυτούς, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή αυτοί που το έκαναν ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού, έτσι, θα περίμενα και μια σαφή καταδίκη αυτής της συμπεριφοράς από την ΚΑΕ του Παναθηναϊκού. Χωρίς ναι μεν αλλά.

Σήμερα σε 9 είναι το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και θέλουμε να ελπίζουμε, όχι το πιστεύουμε, ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, βρε αδερφέ, να κυλήσουν όλα ομαλά. Να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ. Αμάν πια, βαρεθήκαμε με δεξικότητα.

Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε εδώ από τον 943 Intervention Sport στη μέτρια περιγραφή του Γιώργου Κογκαλίδη, του άλλου θείου από το χωριό. Τελευταίες δηλώσεις του Αταμάν. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Έτσι. Τι σου λέει, ότι σε περίπτωση που χάσω, δεν υπάρχει περίπτωση, φταίνει διαιτητές. Σας το λέω από τώρα. Τώρα το λέει για να τα ακούσουμε εμείς, το λέει για να τα ακούσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω.

Ο φίλο μου Τάσο λέει: καρημέρα, θεία Λεβεντιά. Πρόσεχε τη λέξη, γιατί μετά θα βγει ο Συρίγκο. Θα μα πει ότι καλά έκαναν και έβριζαν τη στιγμή που ακούγονταν ο εθνικό μα ύμνο. Σε σίγουρο θα το πει αυτό το πράγμα, φίλε μου. Chemistry, just you and me. Ο φίλο μου Χάρη λέει: coach, μόνο αν κερδίσει η ομάδα με πρόεδρο που επικυρήσει ανθρώπους, αφήνει στριγκάκια, βρίζει διαιτητές, γυναίκες και τον προπονητή που λέει μπάσταρ του Ολυμπιακού. Αλλιώ το άθλημα του μπάσκετ πλήττεται από τοξικούς. Με πληθυντικό παρακαλώ, λέει ο φίλος μου, θεωρώντας ότι η τοξικότητα αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, λέει. Υπάρχει περίπτωση να κατέβει στο σεφ ο κύριος Γιανακόπουλος? Δεν το πιστεύω, παιδί, αλλά τι να σας πω, δεν το ξέρω, έτσι.

Λοιπόν, στο 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, έτσι, μέσω του Viber, αυτός είναι ο αριθμός, πάντα αχρεωστήτως. Να συζητήσουμε για όλους και για όλα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Και βεβαίως, έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τη δουλειά αυτή και το email του σταθμού. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Το επαναλαμβάνω, onair@943.gr.

Το χειρότερο της παιχνίδι επί επιχής Γιοβάνοβιτς έκανε η εθνική ομάδα την Κυριακή το βράδυ κόντρα στους πιτσιρικάδες της Ιταλίας στο Παγκρίτιο. Ήταν μια εμφάνιση εντελώς νερόβραστη, μια εμφάνιση που μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Τα πιτσιρίκια της Ιταλίας, παίχτες 18, 19, 20 και 21 ετών με εξαίρεση τον Ντοναρούμα, έπαιξαν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τη δική μας εθνική. Ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και μέχρι την αποβολή. Πέτυχαν ένα γκολ, θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και άλλα απέναντι σε μια ομάδα που δεν κατάφερε να κάνει μια επίθεση της προκοπής. Τι λέγαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι η εθνική δημιουργεί αλλά δεν μπορεί να σκοράρει, χάνει τις ευκαιρίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, ότι η εθνική είχε αδυναμία ακόμα και στην προσπάθειά της να πάει την μπάλα μπροστά αποτύχανε, και αυτό γιατί οι δύο ακραίοι back extreme στο σύστημα 3-4-3, ο Βαγιανίδης και ο Κυριακόπουλος, δεν μπορούσαν να επιτεθούν, και οι δύο αμυντικοί της half, ο Μουζακίτης με τον Τριάντη, δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό σύστημα το 3-4-3, και ειδικά όταν αντιμετωπίζει στο Nations League ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Λέω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση η εθνική μας ομάδα ήταν αποκαρδιωτική. Βεβαίως μετά την αποβολή του Ρετζιάνι, όταν οι Ιταλοί έμεναν με 10 παίκτες, πήραμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλά από αυτό το παιχνίδι, το μόνο ουσιαστικά που έχουμε να θυμόμαστε είναι η ενέργεια του Χρήστου Τζόλι, που δεν άφησε απάτη καμία σπιθαμή του γηπέδου, και η καλή μεστή εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε πολλά πράγματα για να γίνουμε ανταγωνιστικοί το Σεπτέμβριο στο Nations League. Και να μην λέμε πάλι τα ίδια, εκείνο που πρέπει να πάρει απόφαση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να προχωρήσει εδώ και τώρα στην πλήρη και χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανανέωση της εθνικής ομάδας. Δεν γίνεται πια με τους παλιούς. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάμε παρακάτω και πρέπει να το κάνουμε τώρα.

Φαντάζομαι σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα προηγουμένως, συμφωνείτε. Η εμφάνιση της Εθνικής ήταν μετρίως μέτρια, για να μην πω ήταν αποκαρδιωτική. Εδώ χρειάζεται να αλλάξουν πράγματα και πράγματα πολλά, για να πάμε παρακάτω. Διότι αυτό που είδαμε δεν μπορούσε να μας ικανοποιεί. Και ασφαλώς τους 13.000 φίλους Εθνικής που πήγαν στο Παγκρίτιο χθες το βράδυ δεν τους ικανοποίησε, παρά το γεγονός ότι όσο μπορούσαν και όσο και η Εθνική Ομάδα με την απόδοσή της τους επέτρεπε, βοήθησαν τους διεθνείς. Μου άρεσε ο Κιζηρίδης, έτσι φάνηκε πολύ ενεργητικός, με διάθεση να πάει στο ένας εναντίον ενός. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από μια αλλιόλεπτη συμμετοχή, ούτε από την παρουσία του Θανάση Ανδρούτσου, που και αυτός γύρισε στην Εθνική μετά από 5 χρόνια και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Η γενική εικόνα όμως, φίλες και φίλοι, η γενική εικόνα ήταν εξαιρετικά αρνητική και θα χρειαστεί να διορθωθούν πολλά πράγματα. Θα μου πεις όμως, η Εθνική έπαιζε χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς τον Καρέτσα, δεν μπορεί να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Όχι, δεν μπορεί να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Υπάρχει όμως ένα συμπέρασμα που υπερισχύει όλων των άλλων, ότι πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ όσους έδωσαν πολλά πράγματα στην Εθνική παίζοντας με τα γαλανόλευκα τόσα χρόνια. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε το βήμα παρακάτω. Τελεία και παύλα.

Ο φίλος Μονικήτας λέει: ωραία λογική, κύριε Χελάκη. Πονάει κεφάλι το κόμμα με το σκεπτικό σας επειδή βρίζουν και τον Μπαρτζόκα να παραιτηθεί από προπονητής. Σαν παράδειγμα, το αναφέρω από όλες τις πλευρές. Και την ελληνική σημαία και είναι, πρέπει να την καταργήσουμε. Εγώ μιλάω για καμία κατάργηση, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος να ανακρούεται ο εθνικός ύμνος? Για ποιο λόγο ανακρούεται ο εθνικός ύμνος σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος? Δεν το ξέρουμε ότι είναι ελληνικό το πρωτάθλημα? Τι δεν ξέρουμε και πρέπει να ανακρούονται οι εθνικοί ύμνοι? Να παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ομάδα του εξωτερικού, βεβαίως το καταλαβαίνω. Τώρα για ποιο λόγο? Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μιχόπουλος μου λέει: χαίρετε κύριε Χελάκη, πήγαμε αυτές τα τερτύπια, ήταν πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ, αλλά από το σταθμό το δικό σας δεν μας πήραν ποτέ τηλέφωνο, έτυχε που το άκουσα. Άκουσε κύριε Μιχόπουλε, έχω τα παιδιά εδώ, έτσι, σε έχουν πάρει 4 φορές τηλέφωνο και δεν σε βρίσκουν. Το γεγονός όμως ότι πήγες και πέρασες καλά έχει τη σημασία του. Και επειδή το αναφέρεις τώρα, πρέπει να πω ότι και αυτή την εβδομάδα σας στέλνουμε στα τερτύπια τα οποία έχουν ανοίξει τώρα έξω και μπορείτε να πάτε στο χώρο έξω τώρα, τον ανοιχτό χώρο, και να περάσετε καλά τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση τερτύπια live, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κλήρωση κάνουμε, όχι διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και πάτε με την παρέα σας 4 άτομα, κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν πληρώνετε τίποτα στα τερτύπια, είτε την Παρασκευή το βράδυ είτε την Κυριακή το μεσημέρι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Κοντογιώργος μου λέει: εθνική θα πάει μπροστά μόνο με coach Χελάκη. Ανέλησε ένα μάτς σε Λιάννα Περθώρη για να μάθουν μπαλίτσα. Γιώργος από τα Σελά της Βρετανίας. Γεια σου φίλε μου Γιωργάρα, να είσαι καλά. Γιάννης, και γιατί να μην ακούγεται ο εθνικός ύμνος? Και αφού καλώς ή κακώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος, είναι δυνατόν να υπάρχει γιούχα? Ποια ήταν η ανακοίνωση του Πατριώτη, όπως λένε αφεντικού σας? Συγγνώμη, του κυρίου Γιαννακόπουλου. Άκουσε να δεις Γιαννάρα, εμείς εδώ δεν έχουμε αφεντικά. Ούτε τον κύριο Γιαννακόπουλο, ούτε τον κύριο Αγγελόπουλο, τους κυρίους Αγγελόπουλους, ούτε τον κύριο Ηλιόπουλο, ούτε τον κύριο Μαρινάκη, ούτε τον κύριο Σαββίδη, ούτε τον κύριο Αλαφούζο. Είμαστε μόνοι μας. Και μια ματιά, άμα ρίξεις το πρόγραμμά μας, το καταλαβαίνεις. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν πάρα πολύ να ξέρεις τι κουβεντιάζεις, έτσι. Για να μην σου πω τίποτα άλλο βαρύτερο, φίλε μου Γιάννη. Να είσαι καλά και να κάνεις καλή ακρόαση. Ο φίλος μου ο Πάρης λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο, προκαταβολικά συγγνώμη αν η ερώτηση είναι αδιάκριτη, στη γιορτή του Sport FM θα πάτε? Ο φίλος μου προφανώς αναφέρεται στα 30 χρόνια του Sport FM. Καταρχήν να πούμε να τα κατοστήσει ο Sport FM, είμαι καλεσμένος σε αυτή τη γιορτή, το πιθανότερο είναι να πάω, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.

0: κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των 27 σήμερα στην Λευκοσία. Πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρησίες πίδες, τις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο. Θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που έχουν κατεύθυνση το έδαφος του. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Εν τω μεταξύ, νέος σεισμός 4,3 ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτον να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε καταγγελία σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυλαία έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Τουλάχιστον 19 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά. Άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
1: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πάντα. Ακούτε 943 Intervention Sports και την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Και σε λίγο θα κατευθυνθούμε προς Πειραιά. Θα κατευθυνθούμε προς Πειραιά, διότι εκεί μας περιμένει ο Κώστας Σαμοθράκης, ο γόης της Καστέλας, ο άρχοντας της Πειραϊκής, το χρυσό αγόρι του Πασαλιμανιού. Και έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Τώρα τελευταία κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει δυνατή πρόταση στην Augsburg για να πάρει τον αριστερό της μπακ, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα δούμε πώς είναι αυτό το θέμα, τι γίνεται με τον Μοφέο, τι γίνεται με τον Νάι Λόπες, τι γίνεται με τον Πόποβιτς.

0: Η Μαρίνα μας ρωτάει καλημέρα τι έγινε με την κλήρωση για σπέτσες. Για την κλήρωση για σπέτσες την κάναμε. Την κάναμε την Παρασκευή το πρωί, 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου του Γεωργιάδη και του Πάνου του Πουρναρά. Μαρίνα μου, προφανώς δεν ήσουν τυχερή. Δεν ήταν τυχερή, Μαρίνα, ε. Δεν ήταν.
1: Γυναίκα ήταν.
0: Γυναίκα ήταν, τυχερή. Για να το ψάξουμε, να το ψάξουμε. Μήπως Μαρίνα μου είσαι εσύ. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει: ποιος στηρίζει τον Γιωβάνοβιτς, δεν βλέπουν ότι δεν τραβάει. Επειδή είχε κάποτε τον πάω ψηλά στη βαθμολογία, τον έχουμε κάνει Ανσελότη. Και ποιο να φέρουμε, ρε φίλα, άμα δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Ποιο να φέρουμε, για όνομα του Θεού. Για σιγά.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα που σας είχα προαναγγείλει να πάμε στον Πειραιά να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πες την αλήθεια. Μην μου πεις ότι σε σπίτι δεν τα τρώω αυτά.
1: Είμαι με Μινά Χατζίδη, ο οποίος μεταφράζει τη γράφουν τα γερμανικά σετ για τον Γιαννούλη.
0: Καταρχήν, χαιρετίσματα στο μεγάλο Μινά Χατζίδη.
1: Τα δίνω.
0: Και πες μου τι γράφουν, διότι αυτό τώρα ρωτάει όλος ο κόσμος.
1: Κοίταξε να δεις, όχι μόνο το Kicker, το οποίο το είχε σήμερα από το πρωί θέμα, αλλά και άλλα γερμανικά site φαίνεται να έχουν τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή σαν φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα Διεθνούς Αμυντικού Αριστεροπόδαρου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτό έμοιαζε λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που τον είχε σε προτεραιότητα, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται να έχει κάνει πίσω. Δηλαδή, ακόμα και ένα-δύο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που άκουσα από το πρωί δίνουν περισσότερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό να τον αποκτήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει κάνει μια τρομερή σεζόν, όπως μου λέει ο Χατζίδης τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος με την Augsburg, με 29 συμμετοχές, έτσι, 2 γκολ και 4 ασίστ. Από τον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι και λογικό το βλέπω.
0: Πάντα ο Ολυμπιακός έχει την τακτική ακολουθία.
1: Το
0: πάντα ο Ολυμπιακός, Κώστα, εσύ το ξέρεις.
1: Ναι, όχι, ακολουθεί. Γενικά και με το θέμα του Γιαννούλη και του Τσιμίκα και του Ποντένσε κρατάει χαμηλά την μπάλα. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη μια πολύ καλή πρόταση γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Στην Augsburg, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Και περιμένει απάντηση και με τον παίκτη, ενώ πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θέλει να συνεχίσει σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, τώρα να έχει αλλάξει άποψη για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί βλέπει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει μέλλον στα 30 του χρόνια, είναι μια ιδανική χρονική στιγμή, αν θέλεις, να παίξει και στο Champions League, εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει, να παίξει και στην Ευρώπη. Οπότε φαίνεται αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να πάει ο Ολυμπιακός στον Γιαννούλη και να τον προτιμήσει αντί κάποιας άλλης περίπτωσης είναι σημαντικές. Και νομίζω ότι έτσι όπως βαδίζουμε, βάζει τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός τις δύο θέσεις που θέλει για Έλληνες παίκτες να είναι αριστερά ο Γιαννούλης και δεξιά ο Τσάπρας.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις έμοιαζαν και μοιάζουν, έτσι μην βιαστούμε, γιατί ξέρουμε πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται να το παλεύει πολύ, γιατί θέλει να προσθέσει το δυναμικό του δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές για να βελτιώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όλα αυτά, Γιώργη, που συζητάμε, είναι, θα πρέπει να έρθει μια πρόταση για τον Ορτέγκα που την ακούμε εδώ και αρκετό καιρό και ακόμα δεν έχει έρθει. Ο μάνατζερ του, βέβαια, έχει πει ότι έχει πρόταση από Ιταλία. Αλλά επίσημα δεν έχει έρθει κάτι ακόμα, γιατί θα πρέπει να διάσει κάποια θέση για να έρθει ο Γιαννούλης. Εντάξει, δεξιά έχει φύγει ο Κωστίνια, ο Κέι, ο Ροντινέη χρήστηκε σαν δεξί εξτρέμ από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει δύο μπακ δεξιά. Ο ένας θα είναι, φαίνεται όπως φαίνεται, ο Μαφαίο.
0: Μάλιστα, αυτόν τον κλειδώνει, φαίνεται δηλαδή αυτός.
1: Ναι, φαίνεται ότι την κλειδώνει αυτή τη μεταγραφή. Τα έχει βρει με τη Μαγιόρκα και ο παίκτης φαίνεται να έχει πει οκ, okay, να θέλει να μετακομίσει. Μια εξαιρετική περίπτωση με βάση τα όσα γράφονται και ακούγονται. Δεν τον έχω δει, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Αλλά με αυτά που ακούω και διαβάζω φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση και με καλή ποδοσφαιρική πορεία μέχρι τώρα. Δηλαδή είχε παίξει και στη Manchester City, είχε πάει στη Manchester City, είχε πάει στη Στουτγκάρδη κάποια στιγμή ο Μαφαίο.
0: Μάλιστα.
1: Από τα 15 χρονών όταν ξεκίνησε, ας πούμε, και τον αγόρασε η Manchester City.
0: Για Πόποβιτς, τερματοφύλακα από τον...
1: Φαίνεται εκεί να καταλήγουν. Και όχι στον τερματοφύλακα της Ρίο Άβε που συζητάγαμε. Αλλά με την Λίμπαρ, Γιώργη, αυτή τη στιγμή τον καίει η δεξιά πλευρά κυρίως. Γιατί γυρνάμε ότι σε τρεις εβδομάδες ακριβώς σε 321 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θέλει να καλύψει αυτό το κενό. Θέλει να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια θέματα για ό,τι αφορά τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, γιατί το ρόστερ πρέπει να διάσει, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό, δεν μπορεί να... Με τη Λίμπαρ δεν αλλάζει την τακτική του αυτή. Πάνω από 25-26 παίκτες το ρόστερ το δεν το θέλει. Μέχρι να ξεκινήσει λοιπόν η προετοιμασία θα πρέπει, εκτός από το Φορτούνι και τον Μαφαίο και ενδεχομένως τον Τζάπρα, ας πούμε, ή τον Γιαννούλη, σε συνδυασμό και με τον Ουνάι Λόπεθ που επιμένω.
0: Εσύ επιμένεις για τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι?
1: Ναι, επιμένω γιατί το έχει υποσχεθεί ο μάνατζερ, ο οποίος είναι μάνατζερ και του Μεντιλίμπα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να πιστεί να παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο. Φαίνεται να θέλει να φύγει εκτός Ισπανίας στα 30 του χρόνια και αυτός. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει παίκτες, Γιώργο, όχι μεγάλης ηλικία. Δηλαδή 30 χρονών και ο Γιαννούλης και ο Ουνάι Λόπεθ.
0: Είναι 30 ο Γιαννούλης, είχα την εντύπωση ότι είναι παρακάτω. Ναι. Θα 30 άρισε γι' αυτός.
1: 30 είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι 30 είναι. Αν κάνω λάθος, θα μου διορθώσει κάποια τα παιδιά εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι 30 χρονών. Οπότε κάπου εκεί θα κινηθούμε και περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις να δούμε ποιες θα είναι οι προσθήκες, τουλάχιστον από αυτές που περιμένει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί και για τον Γιαννούλη προφανώς έχει δώσει το OK, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει σε χαρτογραφικά νερά ο Ολυμπιακός. Άλλωστε είναι γνωστό ότι περιμένει το OK του προπονητή για όλες τις περιπτώσεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή.
0: Ναι. Πάντως αυτό το μπάσιμο έτσι για Γιαννούλη, αν οι πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία, όπως τις λέει και ο Μινάς ο Χατζίδης, είναι σημαντικό. Πράγματι 30 χρονών είναι ο Γιαννούλης.
1: Εγώ νομίζω ότι από τις περιπτώσεις που γράφονται και ακούγονται αυτή τη στιγμή, ακόμα και για αυτό τον τη Σεβίλης, πώς το λένε, το αριστερό μπακ.
0: Πεδράσα, κάπως έτσι, ναι. Πεδράσα, κάπως έτσι.
1: Τον Πεδράσα, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εξαιρετική περίπτωση ο Γιαννούλης, το ξέρουμε, είναι και Έλληνας, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μετρήσουν πολύ όλες οι αποφάσεις του Ολυμπιακού για ό,τι αφορά τις προσθήκες με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 Έλληνες, το Φορτούνι, το Ρέτσο, τον Τζόλι και τον Μουζακίτη. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μουζακίτη αν έχει κάποια πρόταση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Και θα πρέπει να μείνουν μετά οι άλλες 4 θέσεις για τη λίστα Β.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που τους καίει στον Ολυμπιακό. Το έχει καταλάβει και με τη Λίβερο ότι δεν μπορεί να κινηθεί διαφορετικά. Γι' αυτό και πριν από λίγες μέρες, από την Πέμπτη, θυμάμαι, σου είχα πει ότι υπάρχει δεύτερες σκέψεις και για το Μασούρα, ας πούμε. Εάν δει ο Ολυμπιακός ότι δεν βρίσκει λύσεις για ό,τι αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη στο δεύτερο πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, φίλε, να δούμε τι θα γίνει και με τους 7 μη κοινοτικούς που υπάρχουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα, τουλάχιστον για τον Κλέιτον και τον Ορτέγκα. Δεν σου λέω για τον Ταρέμι, γιατί ο Ταρέμι είναι προφανές, Γιώργο, ότι θα πρέπει να τελειώσει το Μουντιάλ. Θα περιμένει μάλλον το Μουντιάλ, που είναι μια καλή ευκαιρία για να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ότι θα φύγει ο Ταρέμι, θα φύγει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο το έχει καταλάβει, ας πούμε. Ότι δεύτερος δεν μπορεί να είναι. Δεν θέλει να είναι. Όχι, δεν μπορεί, δεν θέλει να είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει ο LKB. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μετά το τέλος του Ιουλίου να δούμε τι θα κάνει, τι απόφαση θα πάρει ο Ταρέμι και αν θα διάσει και μία ακόμα θέση. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 7, ο Ορτέγκα, ο Κλέιτον και ο Ταρέμι είναι οι τρεις ξένοι οι οποίοι έχουν τις πιθανότητες να μας αποχαιρετήσουν.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χαιρετισμού στο Μίνα Χατζίδη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Μας τα είπε όλα ο Κώστα Σαμοθράκη και μας είπε πρώτον ότι ναι, βουίζει η Γερμανία, να το πω έτσι κάπως με υπερβολή, για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δεύτερον, ότι ο Μαφαίο από τη Μαγιόρκα έρχεται στον Ολυμπιακό για να καλύψει τη θέση του δεξιουμπάκ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στο Λεβαδιακό να πάρει και τον Τσάπρα, τον 24χρονο δεξιό μπακ, που ήταν ίσως ο καλύτερος δεξιός μπακ του πρωταθλήματος φέτος. Κατά τη γνώμη του Κώστα, και ο Κώστας πάντα έχει καλές πληροφορίες, δεν έχει λήξει το θέμα αρνητικά για τον Νάι Λόπεθ, ο παίκτης το πιο πιθανό είναι να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, και υπάρχει μια στροφή από το Μίστα στον Πόποβιτς για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Αυτά.

0: Πάμε τώρα στον Νίκο τον Μποζιονέλο, γιατί έχουμε σημαντικά θέματα που πρόκειψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις πρωτοβουλίες Αλαφούζου, και να μας εξηγήσει ο Νίκος περί τίνος πρόκειται και να δούμε και πώς ακριβώς το οργανώνει ο Αλαφούζου. Δηλαδή διαβάζουμε και άλλα πράγματα σήμερα για Ηρακλή. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Δεν θα ισχυάσουμε ποτέ και τα λοιπά.
0: Μπορείς να μας το κάνεις 50ράκια να το καταλάβουμε?
1: 50ράκια, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Και βλέπω και συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει μία συνήθιση. Λοιπόν, ναι, θα πάρουμε επιγραμματικά. Με τη σειρά και χρονολογικά. Από πέρυσι υπάρχει μία εταιρεία που λέγεται Per Capita. Και όσο το καταλαβαίνετε, αυτή η εταιρεία είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Dragon Solak της Nova. Ναι. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία απέκτησε πέρυσι τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ΠΑΕ τη Super League, με εξαίρεση, ξαναλέω, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, που υπέγραψε απευθείας συμβόλαιο με την Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Και τα εκχώρησε σε Nova και Κοσμοτέ. Δηλαδή, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και άλλες ομάδες δεν υπέγραψαν με τις συνδρομητικές. Υπέγραψαν με την Per Capita.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουμε, για να το κάνουμε και λίγο λιανά, ότι η ομάδα του Σαββίδη, η ομάδα του Λιόπουλου, γιατί μιλάμε για επιχειρηματίες, υπέγραψαν συμφωνία, γιατί κοιτάνε το καλύτερο και το συμφέρον τους, με την εταιρεία Τζίγκερ, Μαρινάκη και Σόλακ. Αυτή η εταιρεία τα εκχώρησε στις συνδρομητικές και επειδή ήταν οι ομάδες ίδιες, δηλαδή η Νόβα έδειχνε πάω και Άρη, ξανά έδειχνε πάω και Άρη, δεν φάνηκε η διαφορά. Τα συμβόλαια είναι τριετή και τετραετή. Αργότερα, μέσα πριν από μερικές εβδομάδες, μάθαμε ότι ο Μαρινάκης, ο Τζίγκερ, όχι με τον Σόλακ αυτή τη φορά, με τον Κυριακού του Αντένα, μπήκαν στην εταιρεία του Αντένα Πλάση. Εκείνο το συνδρομητικό που μας έσπασε τα νεύρα στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν θα μείνει Antenna Plus. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα τι έχει? Έχει άδεια λειτουργίας streaming πλατφόρμας. Όταν λέμε streaming, εννοούμε όπως είναι το Netflix. Παίζει μέσω ίντερνετ. Ωραία. Και έχουν πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και περιμένουν το OK, το οποίο από ό,τι μαθαίνω από την πιάτσα είναι τυπικό. Και αυτό αργότερα που έκαναν μαζί με τον Κυριακού του Antenna θα εξελιχθεί σε πλατφόρμα, σε ελληνικό Netflix.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έχει σειρές, θα έχει ταινίες. Δηλαδή, μου, η καινούργια σειρά του Παπακαλιάτη δεν θα παίξει στο Μέγκα, ξέρω εγώ, όταν βγει. Θα παίξει πρώτα εκεί και θα παίξει μετά στο ελεύθερο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Έτσι. Και προφανώς, επειδή τα πολλά τα λεφτά και από τους συνδρομητές αλλά και από γενικώς στην αγορά είναι για τα αθλητικά, από τη στιγμή που ίδιες τσέπες είναι, υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα πάρει και τα μάτια της Super League για τις ομάδες που έχουν υπογράψει με την Per Capita.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσχυε μέχρι και ισχύει μέχρι τώρα. Εκτός λοιπόν εμφώνος, εκτός συνεργασίας, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν θεωρώ και με την πολιτική και με την αντιπαλότητα που έχουν ειδικά ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος αποφασίζει να προχωρήσει στην δική του Per Capita, στη δική του πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και λανσάρει το Παναθηναϊκό TV, βασικά το επαναλανσάρει, να μεταδίδονται εκεί οι αγώνες του Παναθηναϊκού. Ποιοι αγώνες? Οι εντός έδρας στο πρωτάθλημα και τα play-off. Και τα ευρωπαϊκά πια, τα προκριματικά του Conference League που είναι εκτός κεντρική διαχείριση. Η κεντρική διαχείριση είναι Κοσμοτέ, όπως ξέρουμε, και ένα μάτι στον Αντένα. Τα καλοκαιρινά προκριματικά τα εντός. Τώρα μπορεί να πάρει και κανένα εκτός έδρας. Αυτό με τον Παναθηναϊκό TV εννοείται ότι θα είναι συνδρομητικό. Μου λένε ότι θα είναι προσιτά τα πακέτα για όλους και τα λοιπά. Και ότι θα προσπαθήσουν να τα ανεβάσουν και στις πλατφόρμες Nova, Κοσμοτέ, Vodafone και τα λοιπά, για να μπορεί ο κόσμος να το βλέπει και πιο εύκολα την τηλεόραση, γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τεχνολογία.
0: Ασφαλώς.
1: Από εκεί και πέρα, αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, από όσο μαθαίνω, δεν είναι απλά σε στάδιο συζητήσεων, έχουν φτάσει σε στάδιο υλοποίησης, δηλαδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις, με και άλλα κανάλια, με υποδιαμόρφωση κανάλια, με υπάρχοντα κανάλια, δηλαδή να υπάρξει, ρε παιδί μου, ένα συνδρομητικό μπουκέτο, ένα πακέτο το οποίο δεν θα έχει μόνο τον Παναθηναϊκό μας.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βγήκε και η είδηση από τους συναδέλφους του SDNA που κάνουν follow-up σε αυτό που έγραψα χθες, αναφορικά με τη συμφωνία Ηρακλή Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά. Και αυτό ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μπροστά μα τα συμβόλαια, τι συμβόλαια, ας πούμε, έχει υπογράψει ο Πανετολικός ή ο Αστέρας Τρίπολης με την Per Capita. Και αν σπάει εύκολα, μπορεί να του πει ο Αλαφούζου, ελάτε εδώ. Όπως βλέπουμε, η επιχειρηματική κυρίως, και το τονίζω πάντα, και κατόπιν ποδοσφαιρική αντιπαλότητα μεταφέρεται και στο τηλεοπτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλαφούζος αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από όλους και πάει να κάνει κάτι δικό του. Οι αντιδράσεις ποικίλες, διαβάζοντας λίγο τα σχόλια, δηλαδή μου έκανε εντύπωση τώρα να σου πω ένα λίγο, Γιώργο. όταν το ανέβασε το link το Facebook του SDNA και τα παιδιά που κάνουν τα social, κράσανε. Άλλες συνδρομές, τι βλακίες είναι αυτές, το ένα το άλλο. Ενώ τα σχόλια μέσα στο site, από κάτω, ξέρεις που βγαίνουν, ήταν υπέρ αυτού. Δεν υπάρχει μία γραμμή.
0: Εντάξει, μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί θα πρέπει να. Εν πάση περιπτώσει, ήξερε συγκεκριμένα που θα πάει να δει, τώρα θα μπερδευτεί λιγάκι.
1: Ναι, και το αναφέρω γιατί άκουσα συναδέλφους να λένε ότι στον Αντένα και στην Περκάπιτα είναι ίδιοι ιδιοκτήτες. Όχι, στην Περκάπιτα η εταιρεία που έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι ο Σόλακ. Σε αυτή την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί με βάση τον Αντένα, δεν θα είναι Αντένα. Επειδή θα με τρομαστεί αλλιώς, ρε παιδί μου, χελάκι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο Σόλακ, είναι ο Κυριακού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Βέβαια και πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει πάλι το ίδιο ο Παναθηναϊκός και τελικά δεν προχώρησε. Ουσιαστικά βρήκε τότε καλύτερο συμβόλαιο. Το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει μια διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι αδικείται και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αναφορικά με τα συμβόλαια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι γύρω στα 16 το χρόνο, εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 10. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ περίπου εκεί, 10, 11 κτλ. Νομίζω τώρα για τον Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ειδικά για τους αιώνιους, ότι δεν θα μπορούσε. Αυτό θεωρούν και στην παρέα, ότι δεν μπορεί να δίνει 10 σε εμάς και 16 στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, και το ανέφερα κιόλας, αυτή τη στιγμή που είναι διαρροή από την ΠΑΕ, ξανά ρεπορτάζ είναι, έτσι. Εγώ κρίνω και μιλάω με όλες τις πλευρές. Ότι επίσης υπάρχει και ενόχληση με τους speaker, τα οποία πάντα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: πραγματικά...
0: πολύ τραβηγμένο. Και τώρα πάλι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη κόντρα με την ΕΡΤ, έτσι. Πολύ μεγάλη.
1: Έχει απαντήσει η ΕΡΤ, ήδη έχει βγει μια ανακοίνωση πριν από λίγο σε όλα τα site. Την βγάλανε και τα παιδιά από την ΕΡΤ. Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά το λέω σε προέδρους και παράγοντες. Αφήνω έξω τους παίκτες που δεν ασχολούνται. Είδα, ρε, εσύ μου στείλανε ένα βίντεο τις προάλλες και θέλω να το πω, δεν το είχα προσέξει. Στο τέλος του αγώνα της Παρασκευής. Ότι ο Μιλουτίνοφ πήγε και χαιρέτησε όλους τους παίκτες αντίπαλης αποστολής του Παναθηναϊκού και καταχειροκροτήθηκε στο γήπεδο. Λέω, κοίτα να δεις, το προφανές το κάνουμε, το ανεβάζουμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Μιλάω και να λέω, παιδιά, δεν θα στάνει δημοσιογραφτού. Και στους πράσινους και στους κόκκινους και στους κίτρινους. Κάπου όπα δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Κάπου όπα.
0: Έτσι.
1: Αυτά μέχρι στιγμής στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο βλέπεις ότι εξελίξει είναι ραγδαίες. Επίσης να πω ότι από θέμα εισόδων αυτό το έχει γράψει και χθες πολύ ωραία ο Λάμπρος Καρακάνης, το δεν ξέρω να το ξαναγράψω πάλι σήμερα, να το γράψω στο Sportal, αναφορικά και με το οικονομικό. Δηλαδή άλλο να έχει εγγυημένα 10 εκατομμύρια μεικτά από την Κοσμοτέ και άλλο τώρα δηλαδή να καταθέσει το φακελό σου του ΕΦΑ και θα πεις κάνουμε συνδρομητικό και θα έρθουν συνδρομητές.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα τις μέρες μας.
0: Ναι,
1: βέβαια. Και εντάξει, να το αλαφρύνουμε σε εισαγωγικά ή μη λιγάκι και την Ελλάδα του Μητσοτάκη, αδερφέ, με την ακρίβεια να έχει φτάσει στο Θεό, δηλαδή να πληρώσει και 10 ευρώ το μήνα σου ξυνίζει τώρα. Μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε ψέματα. Το λέμε, κοιτάμε όλο το πορτοφόλι μας πλέον.
0: Έτσι είναι.
1: Ρε, εσύ 14 ευρώ το πλήσιμο αυτοκινήτου το πρωί έχει πλήρωνα 10.
0: Πάει στο διάλογο, ρε φίλε.
1: Δηλαδή με τι το πλήναμε, ενόπνευμα. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Επίσης, ωραία να πεις ότι μαζεύεις 1 εκατομμύριο συνδρομές που δεν θα μαζέψεις. Με 10 ευρώ το μήνα. Πας 10 εκατομμύρια. Αυτό το πράγμα για να στήθει θέλει πολλά λεφτά.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα θα πάρεις λιγότερα. Αν είναι μοχλός πίεσης ή όχι του Αλαφούζου ξανά προς τις συνδρομητικές, δεν το αποκλείω, αλλά δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο γιατί μου λένε.
0: Φαίνεται ότι είναι επεξεργασμένη η δουλειά, ναι.
1: Βέβαια. Και γενικώς, έτσι σαν μια μεγάλη εικόνα που λέει και φίλη μου Λιμπεράκη, πάνε όλοι στο streaming. Έτσι. Έχουμε δει τα κανάλια, το Mega έχει βγάλει το Mega News. Η ΕΡΤ έχει βγάλει το Airflix, το υβριδικό Sky, το υβριδικό Open, μεταδίδαν αγώνες, μεταδίδουν ξεχωριστές εκπομπές. Δηλαδή το πράγμα πάει προς τα εκεί.
0: Πάει προς τα εκεί, ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστικό σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Γιώργο. Επίσης, να πω κάτι για το απόψινο μπάσκετ. Εύχομαι, το είπα και την Παρασκευή, αλλά θα το πω σήμερα συγκεκριμένα. Εύχομαι απόψε να ασχοληθούμε μόνο με τα του παρκέ. Με έχουν κουράσει. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Μόνο με τα του παρκέ.
0: Το δίκιο σου βουνό.
1: Και δεν θα κάτσω τώρα να μου. Όλοι ξέρουν ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να κρίνει. Δεν θα το πω εγώ. Αλλά παιδιά, να ασχοληθούμε λίγο με το άτιμο, το μπάσκετ, με τα συστήματα και με τους παίκτες και όχι με όλα τα άλλα. Ευχή δίνω. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, πεντάξει.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
5: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Σλούκα στη 12η του Τριφυλιού. Στο 1-1 η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντρεβέτα Sports σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα όσα ακολούθησαν στον δεύτερο τελικό της τύχημα GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό και την ένταση που επικράτησε. Δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους και υπονομεύουν το ελληνικό μπάσκετ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά τη χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία. Στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λίγη προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους τριών διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στραφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Ο ΦΥ ανακοίνωσε την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Κρητικούς. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Τρέβορ Χάντζης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο του Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος Χαβ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United, τόσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Ιντερβέντεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
1: Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος Μεγάνης λέει, κύριε Χελάκη, αυτές οι πλατφόρμες που ο κύριος δεν ξέρω πώς το γράφεις εδώ, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει προεργασία, θέλει μάνατζερ, θέλει. Μην ξεχνάμε και το φιάσκο πριν χρόνια με το Μουντιάλ, το Αντένα. Δυστυχώς δεν δούλεψε ποτέ η εφαρμογή. Προβλήματα τέτοια είχε και ο ΠΑΟΚ. Θυμάστε μια χρονιά που είχε πάρει. Θα τα δούμε τώρα αυτά τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν. Μιχάλη, τι είναι τώρα αυτό? Πήραξε τον κύριο Μπογιανέλο το πλήσιμο αυτοκινήτου στα 14 ευρώ. Αυτός πόσο παίρνει την ώρα? Τι είναι αυτό, δεν είναι ακριβό? Όταν ήταν 10 ευρώ και πήγε 14, δεν είναι μια μεγάλη αύξηση 40%? Ρε Μιχάλη, είναι ή δεν είναι, ρε Μιχάλη? Τότε τι πράγματα είναι αυτά, για όνομα του Θεού. Επίσης, κύριε, γιατί ρε Χελάκη, το ρε, εγώ δεν σου απευθύνομαι με ρε Θανάση. Δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός με το Χατζηγίου. Πλάκα μας κάνατε, να είστε αντικειμενικοί, να μην σας λέει κανείς τίποτα. Επίσης μου έκανε κακή εντύπωση εσύ και ο Περπερίδης στο Μέγκα για τη φάση του Φουρνιέ για τον Αν. Ενώ με την κάμερα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα φάουλ. Έτσι απλά. Εμείς είμαστε Ολυμπιακό και θέλουμε σεβασμό, όχι παιχνίδια. Εσείς είστε Ολυμπιακός, φίλε μου Θανάση, και θέλετε να τα ακούτε όλα κόκκινα. Έτσι. Εγώ όλα κόκκινα δεν τα λέω. Αν σου αρέσει, Θανάση. Εγώ τα λέω όπως τα βλέπω. Και αν κάνω λάθος, λέω ότι έκανα λάθος. Βγήκα στην αρχή και είπα ότι εδώ για μένα δεν είναι φάουλ. Το ξαναβλέπω από όλες τις κάμερες και ξαναβγήκα και είπα είναι φάουλ. Έτσι το είδα στην αρχή και είπα παντού δεν είναι φάουλ. Το ξαναείδα μετά από όλες τις λήψεις και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι φάουλ. Αλλά να τα λέω όλα σ' και καλά κόκκινα, δεν θα σου την κάνω αυτή χάρη, Θανάση. Εντάξει. Παναγιώτη, δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Δεν κατάλαβες τι είπε ο Σαμοθράκης? Δεν τα κατάλαβες? Γιατί δεν τα κατάλαβες δηλαδή? Ο φίλος μου Βασίλης λέει, δεν υπάρχει κύριε κράτος, δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός. Ύστερα από όλα τα γεγονότα, αποβάλλεις και τις δύο ομάδες από το πρωτάθλημα για φέτος με αιτία τις δηλώσεις και τα γεγονότα και παίζουν τελικούς οι δύο επόμενοι. Πάω και ΑΕΚ. Απλά πράγματα. Να δεις πώς διορθώνονται. Πάντως, Γιώργο, κληρονομία ηγέτης του Παναθηναϊκού, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και έχει τιμωρηθεί κατά επανάληψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και καλώς τιμωρείται. Κάνει λάθος ο Μπογιανέλος, λέει ο φίλος μου ο Χάρης. Η ΕΡΤ έχει χρόνια γίνει σύχαμα. Γραφείο τύπου του ΠΑΟ και της ΑΕΚ που βρίζουν τον Ολυμπιακό. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη ανακοίνωση της ΕΡΤ. Απαράδεκτη και αντιολυμπιακή. Να κινηθεί νομικά η ΚΑΕ αρκετά με τις αλήτικες και προσβλητικές πρακτικές από τις αεραστέχνες που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώνουμε ενώ δεν θέλουμε. Έσχος και έξω από τους χώρους του Ολυμπιακού. Τι να σου πω, ρε φίλε μου Χάρη, τώρα, τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει, καλησπέρα Τιτάνα Κόουτς και Λάκη. Όσον αφορά τον μπάσκετ, όταν θες να μην υπάρχει τοξικότητα, αυστηροποιείς τις ποινές προς όλους και απαγορεύεις τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν. Δεν υπάρχει φτεξόμετρο, απλώς μετά μην απορούν γιατί φανατίζεται ο κόσμος όταν αυτοί που πρέπει αντί να σβήνουν τη φωτιά τη φουντών. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, φίλε μου Μάνο. Ναι, να μην τα βλέπεις με κόκκινα γυαλιά, λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, αλλά δεν σου ενοχλεί που δεν σου έδωσαν το δικαίωμα από τη μετάδοση να καταλάβεις τη φάση? Δεν βλέπεις δόλο εσύ δηλαδή? Όχι. Εγώ δεν βλέπω δόλο. Εγώ βλέπω λάθος. Βλέπω κακή λήψη. Βλέπω ελλειπή λήψη. Δόλο γιατί να βλέπω? Αν δεν είχαν βάλει κάμερα εκεί, δεν την είχαν βάλει και για τις προηγούμενες φάσεις. Δεν είχαν κάμερα και την έκλεισαν. Απλώς δεν είχαν κάμερα. Από πού να προκύπτει ο δόλος δηλαδή? Θες να πούμε ότι κακώς δεν είχαν κάμερα? Ναι. Δεν είχαν κάμερα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ήξερα ότι θα γίνει τέτοια φάση κάποια στιγμή και γι' αυτό δεν είχαν την κάμερα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε λιγάκι ή θα λέμε ότι την μπουρδα μας έρχεται στο μυαλό πορωμένη, ας πούμε, από την αγάπη μας για την ομάδα. Άλλο η αγάπη για την ομάδα και άλλο η μαλακία. Να τα ξεχωρίσουμε. Ο Λευτέρης ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Λέει, είχαν, λέει, κάμερα, αλλά δεν το έδειξαν. Οκ, εντάξει. Αφού ξέρεις εσύ ότι είχαν κάμερα, εγώ τι να πω? Εγώ δεν το ξέρω. Άμα το ξέρεις, πάω πάσο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να αλλάξουμε θέμα εδώ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει, καλημέρα.
Χθες σας ήταν φιλικό το μάτς, μεγάλο ναυάγιο ο Γιωβάνοβιτς, επί 65 λεπτά βλέπαμε ένα συνοθήλευμα και κρίμα για τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο. Μετά ίσως κάτι κατάλαβε, έκανε αλλαγές και είδαμε 2-3 επιθέσεις. 2 σουτ σε όλο τον αγώνα, κρίμα. Είναι ισορροπιστής και θέλει να τα έχει καλά με όλους, αλλά έτσι δεν γίνεται ομάδες που θα διακριθούν. Αυτά έκανε και στον Παναθηναϊκό και στο τέλος τα έκανε μαντάρα και όλοι ήταν εναντίον του. Κρίμα και πάλι κρίμα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Η αύξηση, Γιώργο μου, είναι μεγάλη. Ανταποκρίνεται όμως στις αυξήσεις της εποχής, επανέρχεται ο φίλος ο Μιχάλης, αναφερόμενος στο πλήσιμο του αυτοκίνητου. Αυτό που ενοχλεί είναι να διαμαρτύρονται άτομα που ανήκουν στα υψηλά εισοδήματα για την τσέπη τους, όχι γενικά. Δηλαδή, αν έλεγε ότι αυξήθηκε η τιμή στο πλήσιμο αυτοκίνητο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, ναι. Αλλά την ειρωνία ότι το πλένουμε ενόπνευμα περιττεύει. Ας το πλύνει μόνος του. Καλώς, ρε φίλε μου, καλώς. Ό,τι πεις εσύ. Εντάξει. Προφανώς ξέρεις ότι ο Νίκος, ο φίλος μου, είναι στα υψηλά εισοδήματα. Εγώ δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Ο Λευτέρης λέει: Γιώργο μου, δυστυχώς η εθνική είναι δέσμια των συλλογικών αντιπαραθέσεων και όλοι όσοι έχουν θέσει ευθύνη σε αυτήν κρίνονται ανάλογα με το αν οι αποφάσεις τους ευνοούν παίκτες και ομάδες της προτίμησης του καθενός. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά.

0: Ο φίλος μου ο Χάρης επιμένει, μου λέει δεν είχαν κάμερα στη θέση που κάθεται ο Γιαννακόπουλος. Όχι, coach, έχουν, όπως και τα μικρόφωνα είναι τεντωμένα για να τα ακούμε. Τα ξέρεις καλύτερα από όλους, coach, λέει εδώ ο φίλος μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργο μου, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μέσα στην ελληνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας, που αντιμετωπίζουν αόρατους εχθρούς και πολεμάνε ανεμόμυλους και τοξικότητα, μεγενθύνεται στον αθλητισμό, και, γιατί για τον οπαδό ο εχθρός παίρνει μορφή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα είσαι κόπανος, νομίζεις ότι ο εχθρός σου είναι η αντίπαλη ομάδα και ο οπαδί της αντίπαλης ομάδας. Καλά σου κάνουν και σε πατάνε κάτω στα σκουλίκι, όπου σε βρουν, όπως έλεγε ο Βάρναλης. Αν περνάς όλη σου την ημέρα έτσι, με το τι είπε ο Γιαννακόπουλος, τι είπαν οι Αγγελόπουλοι, τι είπε ο Μπαρτζόκας και τι είπε ο Αταμάν, και καταλήγεις στο τέλος απλώς να παίρνεις τη θέση ενός επιχειρηματία στον πόλεμο που έχει με έναν άλλον, είσαι κανονικός κόπανος. Έτσι, σε κοινωνικά ανυποψίαστος, δηλαδή με καθημερινούς όρους βλάκας. Συνέχισε να το κάνεις. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πίστευα ότι θα σε είδε στον δρόμο, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσει λίγο αργότερα.
0: Μη είσαι καλά.
1: Είμαι εξαιρετικά, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ, πώς να σου πω. Θα είμαι καλά αν το παιχνίδι το βράδυ τελειώσει χωρίς παρατράγουδα. Τι πιθανότητες έχεις?
1: Όσες πιθανότητες έχουμε να φας εσύ σούσι.
0: Δεν υπάρχουν
1: τέτοια. Και εγώ λαχανοφάσουλα.
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Και αυτά που ανέφερες λίγο πριν δεν αφορούν έναν και δύο, αφορούν έναν κόσμο ολόκληρο. Έτσι,
0: έτσι είναι.
1: Άγεται και φαίνεται με το αν είναι πιο κακός άνθρωπος ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη ή ο Τραχαγερευόπουλος. Εντάξει, λοιπόν, όσο αυτό το παιχνίδι εξελίσσεται στο ποιος την έχει πιο μεγάλη, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Δεν βγάζει κάτι. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία τάση εκτόνωσης και καμία κίνηση, άρα μόνο χειρότερο μπορούμε να πάμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κινδυνολόγος και το ξέρεις. Επίσης είμαι επίσης θέση αισιόδοξος. Αλλά για να μπορεί να μην είναι κενή η αισιοδοξία και να μην είναι απλά ευχολόγιο, πρέπει κάποιος, κάποιοι να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εδώ τραβάμε μια γραμμή. Είτε είναι οι παράγοντες των δύο ομάδων, είτε είναι η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, είτε είναι ο Εσάκη που να υπάρχει. Αλήθεια, γίνεται ο κακός χαμός. Έχεις δει πουθενά να εμφανίζει το Μελής?
0: Όχι. Εννοείς ο πρόεδρος του Εσάκη.
1: Ο πρόεδρος του Εσάκη. Ο ρόλος του πρόεδρου του Εσάκη είναι μόνο για να δώσει το κύπελο στον νικητή? Αν δηλαδή είναι αυτή η δουλειά του, να πάρει βαρέα και ανθυγινά ο άνθρωπος, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εδώ που τα λέμε όχι, μα τα λέμε όλα. Αλλά ειλικρινά τώρα, μιλάς για τους κόπανους που βγαίνουν και συντάσσονται και πάνω από εδώ από εκεί. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει ότι εγώ θα είμαι πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και βλέπει γίνω, να γίνεται του κουτρούλιο γάμος και δεν ασχολείται. Αλήθεια, γιατί έγινε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ? Ας μας εξηγήσει ποια ματαιοδοξία καλύπτει. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η θέση, εκτός από το να βάζεις το κουστούμάκι σου το όμορφο και την γραβατούλα σου και να πηγαίνεις να δώσεις τα τρόπια και να παρουσιάσεις παρίσταμε και χαιρετίζω που λέγαμε και παλιά, ότι έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον τομέα της διαιτησίας, να βγει για να πει καθίστε κάτω ρε, οι διαιτητές είναι καλοί, τι λέτε? Να υπερασπιστεί του έργου του. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων να πει ξέρετε κάτι παιδιά, τα έχουμε κάνει μαντέρα, θα βρούμε λύσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο της ΚΕΔΗ, το σύμβουλο της διαιτησίας, κυρίως Κουκουλεκίδη και Κορομιλά, να εμφανίζονται και να λένε παιδιά ελάτε εδώ. Αυτά που λέει ο Μπαρτζόκας, ο Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη, ο Κογκαλίδης είναι τρίχες κατσαρές. Ελάτε εδώ, βάλτε κάτω τα βίντεο, δείτε τις παρατηρήσεις, δείτε αυτό, δείτε εκείνο, δείτε τ' άλλο και να υπερασπιστούν το έργο τους. Ή να πούνε παιδιά τα κάναμε ρε εδώ. Έχει δει κάποιος εξημών κάποιον? Και βλέπουμε απλά ένα πόλεμο ανακοινώσεων. Ο Λεπενιώτης κατά του Χατζηγεωργίου, λες και το πρόβλημα της χώρας είναι ο Χατζηγεωργίου δηλαδή. Αλλά εντάξει, αν αυτό νιώθουμε. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, επειδή είσαι εμπειρότερος εμού στα τηλεοπτικά, και η FIBA και η UEFA και ο ΕΣΑΚΕ Και τι να σου πω τώρα, και το πρωτάθλημα τύπου έχουν συνομολογήσει ότι δεν δείχνουμε κακές εικόνες. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, διαφωνώ κάθετα, αλλά αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Ο Νίκος Λεπενιώτης δεν ήταν μπροστά όταν τα συμφωνήσανε. Και τώρα γκρινιάζει που δεν δείξαν το Γιαννακόπουλο. Αφού έχετε αποφασίσει εσείς, δηλαδή εσείς τα αποφασίζετε και μετά μας λέτε γιατί δεν δείχνετε. Μα αφού εσύ το αποφάσισες, ρε φίλε, εσύ ήσουν στον Εσάκη. Μα κοροϊδεύουν και μπροστά στα μούτρα μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει μετά να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου. Πώς θα την κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, τον αφήνετε, αφού εσείς αποφασίζετε ότι για να προστατεύσουμε το προϊόν δεν δείχνουμε επεισόδια. Και μετά μας κουνά στο δάχτυλο και μας λέει γιατί δεν δείχνετε επεισόδια. Εντάξει. Κάπου όπα. Μας είδανε με άσπρο, μας πέρασανε για αλευράδες. Και το λέω και για τους δύο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος ήταν στη Σουηδία. Κατέβηκε, έκανε ένα σοου 3 λεπτών και σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο. Τι ωραία αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή έκανε στο μάτς όπα, θα μπορούσαν αν οι διαιτητές είχαν πάει στο γήπεδο, γιατί δεν εμφανίστηκαν στο δεύτερο μάτς, να έχει γίνει ροντέο, να έχουν αιματοκυλιστεί και εσύ σηκώθηκες και έφυγες και πήγες βόλτα, ας πούμε, να φας με το φρύ τα ψαράκια σου. Εντάξει, ωραία αντίληψη, δεν λέω. Όλα καλά είναι.
0: Σαφές.
1: Αυτό είναι το τοπίο, Γιώργο, δυστοπικό.
0: Δυστοπικό δεν λες τίποτα.
1: Εντάξει. Και δυστυχώς αυτή η δυστοπία θα συνεχιστεί, γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με μια απόφαση διαιτητή και μια, πώς θα το πω ρε παιδί μου, δικαιολογημένη σε έναν βαθμό ενόχληση και διαμαρτυρία και μια, να πεις ότι, εντάξει, έναν εκνευρισμό. Δεν έχει να κάνει ούτε με την αντιπαλότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει να κάνει με το προσωπικό του, γιατί εδώ βλέπεις ότι πλέον δεν συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Συζητάμε για Γιαννακόπουλο, Αγγελόπουλους, Λεπενιώτη. Στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μπαρτζόκας εκονάκων, γιατί αφού ξεκινήσαμε τις δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί να τον αφήσουμε απ' έξω αυτόν. Διαμαρτυρήθηκε, λέει στους διαιτητές. Ό,τι πρωτότυπο να διαμαρτυρεί τον Μπαρτζόκα στους διαιτητές.
0: Και ο δεν κάθε προπονητής. Και ο κάθε προπονητής.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εσύ δεν έχεις διαμαρτυρηθεί ποτέ σε διαιτητή στο πρωτάθλημα τύπου που κάνουμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
1: Καθίστε τώρα, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Και επίσης δεν χρησιμοποίησε και savoir vivre όταν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές. Τι λες? Ναι, συνήθως όταν διαμαρτύρεσαι στους διαιτητές, λες αν θα μπορούσατε, κύριε, θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να σφυρίξετε σωστά την άλλη φορά. Τώρα ζούμε καταστάσεις οι οποίες σε οποιοδήποτε, πώς να το πω, κανονικό λαό θα είχαν στείλει στον αγύριστο παράγοντες, διαιτητές, προέδρους, έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτός ο λαός αυτούς θέλει.
0: Τι βλέπεις για το βράδυ?
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει το ψυχολογικό προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα. Δεν το έχει αποδείξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο, έτσι, έντονο το αίσθηκτο της επιβίωσης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο χορτάτος μετά το ευρωπαϊκό. Προφανώς όσο περνάνε τα παιχνίδια τόσο θα χαμηλώνουν τα χρώματα από το πανευρωπαϊκό και θα μπαίνουν λίγο περισσότερο στη λογική των ελληνικών τελικών. Νομίζω πάντως ότι σήμερα, αν έπρεπε να δώσω κατά ανάγκη 51-49, θα το δίνω στον Ολυμπιακό. Έτσι, λόγω έδρας. Και από εκεί και έχω πει ότι στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα, καλύτερο σύνολο. Είναι ένα ζήτημα αν θα παίξουν και πώς θα είναι ο Λούκας και ο Ντόρσεϊ. Εγώ στη θέση του δύο προπονητών θα βάζα κανέναν από τους δύο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο το ότι, ρε παιδί μου, η αξία του είναι δεδομένη, αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γυρίσει από τραυματισμό και να μπει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Αλλά η ενδεχόμενη παρουσία του Λούκα να απελευθερώσει τον Άταμαν για να βγάλει το σόρτς και να βάλει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, και ενδεχόμενη παρουσία του Ντόρση να απελευθερώσει και τον Μπαρτζόκα, ενδεχομένως να πάει και σε μια ιδέα τριών ψηλών για να χτυπήσει εκεί που έχει αδυναμία ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως, δηλαδή. Αλλά όλα αυτά σε λίγες ώρες από το ΣΕΠ.
0: Το παιχνίδι θα το περιγράψεις μέτρια, έτσι δεν είναι?
1: Όπως πάντα. Αλλά θα έχουμε πάντα την πιθανότητα να το περιγράψεις καλά την Τετάρτη, κυρία Καραλή. Ελπίζω να σε δω πριν το σεφ, έτσι το θυμάσαι.
0: Ο Τρέβορ Χάτζιτς που πήγε στον ΠΑΟΚ, τι σου λέει, Γιώργο?
1: Πάλι μια πολύ καλή επιλογή. Κοίταξε να δεις, περιμένε να δούμε καταρχήν το σύμβολο, Γιώργη, γιατί κομμάτι-κομμάτι μπορεί να είναι σημαντικά τα κομμάτια, αλλά το θέμα είναι θα δέσουν μεταξύ τους. Έχω εμπιστοσύνη στον Τρεγέρη, όπως έχω εμπιστοσύνη και στο Σπανούλη. Μιλάω για ΠΑΟΚ και Άρη. Κάνουν μεταγραφές σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό που κάνανε μέχρι τώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, θεωρώ ότι η είσοδος των δύο ομάδων, η επέλαση των Βορείων, θα αλλάξει αυτό το δυστοπικό περιβάλλον. Δεν είμαι βέβαιος, το λέω από τώρα, γιατί για κάθε Τρέβορ που έρχεται βλέπεις έναν αντίστοιχο διαιτητή που να μπορεί να διευθύνει αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος, γιατί λέμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας και τον ΠΑΟΚ, το να δείξει αν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να έχει νικήσει. Δεν θα αλλάζει ενδεχομένως τίποτα. Δεν το ξέρεις. Γιατί του στέρεις την νίκη. Έχεις λοιπόν ένα διαιτή απέναντι στον Τρέβορ που να πεις, να τι ωραίος που είναι αυτός, και γεμίζουμε τη φαρέτρα των διαιτών. Έχεις ένα πλάνο μέσα από το οποίο θα βγαίνουμε. Όσο δεν το έχουμε αυτό, πολύ φοβάμαι ότι όλο το οικοδόμημα κινδυνεύει να έχει απώλεια στήριξη στον επόμενο χρόνο. Το οικοδόμημα του μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι του ελληνικού μπάσκετ.
0: Γιατί έχει διαφορά.
1: Γιατί οι εθήνοντες δεν κάνουν και κάτι για να βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Ελλάδα το κρατάνε στα χέρια τους οι Αγγελόπουλοι, οι Γιαννακόπουλοι, οι Μιστακίδες, η Σιάο Αντετοκούμπη και πάει λέγοντας. Αλλά οι υπεύθυνοι, οι πρόεδροι ομοσπονδίας, ΕΣΑΚΕ, αυτά εκείνα αγρονιγόραζαν.
0: Κύριε Γιώργο, κύριε Θεία από το χωριό, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ήταν ο Θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι, το ότι γίνεται χαμός ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και οι μόνοι που δεν μιλούν είναι οι της διοργανώτριας αρχής, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ, και η ΕΟΚ, δηλαδή η Διαιτησία. Μοιάζουν σαν πόντι οι πιλάτοι που νύπτουν τα σχήρας τους.

Γεια σου ρε Πετράν, γεια σου Πετράν, ευχαριστώ πολύ. Ένα επαγγελματικό ραντεβού που δεν παίρνει αναβολή, με αναγκάζει να σας εγκαταλείψω τώρα. Για την επόμενη μισή ώρα θα είναι μαζί σας ο Τζόρτζης Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Το ραδιόφωνο που δεν έχει πάτρονες, δεν έχει αφεντικά, δεν είναι εντολοδόχος κανενός. Τα λέμε όπως τα βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές να τα βλέπουμε λάθος. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κανένας που μας βάζει να σας πούμε το οτιδήποτε. Ό,τι λέμε το λέμε από το κεφάλι μας. Σωστό, λάθος, άκυρο, μπορεί. Αλλά πάντως δικό μας. Της δικής μας αντίληψης. Της δικής μας πεποίθησης. Της δικής μας προτίμησης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονεύρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονεύρι.

0: Στον 27 σήμερα στη Λευκοσία. Πέρα από την Ουκρανία, θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί την διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Λεπτομερής ενημέρωση. Αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που είχαν κατεύθυνση στο έδαφος του. Ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για Λουκέτο, μιας εταιρείας, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Η αδερφή της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος προφυλακίστηκε. Αυλαία έπεσε στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου. Επιθυμία της οικογένειας του Εκλιπόντος είναι αντιστεφάνων να καταθέτουν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Τουλάχιστον 19 είναι νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, τους οποίους έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, τα επιρροτικά κυρίως τα ορεινά. Άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα. Τελευταίο μισάωρο, δεν θα έχουμε τον Γιώργο Χελάκη, ωστόσο

0: θα τα πούμε παρέα. Γιώργος Ιωάννου στο μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Δέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, έχετε συνηθίσει σε αυτό το τελευταίο μισάωρο να ξεκινάει με συνομιλία του coach με τον Νίκο Συρίγο. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε για σήμερα. Εντάξει, coach δεν έχουμε. Έχουμε όμως Νίκο Συρίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πού είναι ο coach, καλησπέρα.
0: Λείπει, αλήθεια είναι. Δεν μπόρεσε να είναι στο τελευταίο μισάωρο, θα τα πούμε παρέα.
1: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλησπέρα να πούμε. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Καλά, κουρασμένος, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι η εκπομπή στο Μέγκα και έχουμε λίγο τρέξιμο. Βέβαια, έχουμε όλη την εβδομάδα. Απλά το Σαββατοκύριακο είναι, ξέρεις, και η εκπομπή, οπότε πρέπει να προσθέσεις και αυτά μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Αλλά όλα καλά. Η υγεία μας είναι καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι καλά. Με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν, και γενικά είναι μια δύσκολη καθημερινότητα και για τη χώρα και για τον κόσμο γενικότερα. Να λέμε δόξα στον Θεό και να προχωράμε.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς τι προβλέπεις να γίνεται σήμερα στον αγώνα, στον τρίτο τελικό.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο φαβορί και στη σειρά και στον αγώνα ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι πιο δεμένη ομάδα, είναι ήδη πρωταθλητής Ευρώπης, έχει όλα τα στοιχεία υπέρ του μιας αναμέτρησης, οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός και για σήμερα και για απόψη και γενικά για τη σειρά. Το αντίθετο θα αποτελέσει, δηλαδή, και να κερδίσει απόψη ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, με τις συνθήκες που επικρατούν, θα είναι τεράστια έκπληξη και τεράστια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα ήθελα να μου πεις βέβαια και την άποψή σου, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΕΡΤ. Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό έπρεπε να κάνει η ΕΡΤ, έτσι έπρεπε να αντιδράσει και καλά έκανε και αντέδρασε. Νομίζω ότι εκθέτει τον κύριο Λεπενιώτη, τις δηλώσεις του και την πρακτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και επειδή περνάνε οι μέρες και το σκέφτομαι, νομίζω ότι αν ο κύριος Λεπενιώτης είπε αυτό που κατάλαβα, ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλει η ΕΡΤ σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του κύριου Λεπενιώτη, νομίζω ότι πέρα από το ότι υποτιμά το ίδιο το άθλημα, γιατί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, υποτιμά και την ίδια του την ομάδα. Δηλαδή νιώθει πιο πάνω από την ομάδα του, ας πούμε, ο Λεπενιώτης, και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλεται εκείνη τη στιγμή η ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, οι δηλώσεις του κ. Λεπενιώτη έγιναν την ώρα που πεζόταν το παιχνίδι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Έχεις κάποια άλλη άποψη?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς τις έκανε. Αρχικά νόμιζα ότι το έκανε στο ημίχρονο, ωστόσο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Γιατί προφανώς την ώρα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το μικρόφωνο και η κάμερα ήταν στραμμένη στη μετάδοση του αγώνα όπως και έπρεπε.
1: Ναι,
0: έτσι, γιατί όταν το παιχνίδι παίζεται, πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, εκτός των τεσσάρων γραμμών, νομίζω περνάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Προφανώς περνάει. Εδώ η ΕΡΤ, ας πούμε, και τα υπόλοιπα καναλιά δεν έχουν δείξει κατά καιρούς επεισόδια σοβαρά να γίνονται στις εξέδρες για να προστατεύσουν το άθλημα. Δεν είναι έτσι, ή κάνω λάθος? Δηλαδή υπήρξαν πολλές φορές που γκρεμιζόντουσαν γήπεδα από τα επεισόδια και η ΕΡΤ δεν έδειχνε τίποτα, και τα άλλα κανάλια και η ιδιωτική τηλεόραση, επαναλαμβάνω, και τα συνδρομητικά κανάλια, για να προστατεύσουν το άθλημα. Νομίζω ότι αυτό είπε και πάνω κάτω η ΕΡΤ και στην ανακοίνωσή της. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα άλλα 2-3 πόσα παιχνίδια μένουν, να δούμε τι θα συμβεί και να τελειώσει επιτέλους αυτό το πρωτάθλημα, το πολύπαθο πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα καλοκαίρι εξελίξεων γενικά για το ελληνικό μπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στις 18 του μήνα η κλήση του Προέδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου, για να διευκρινίσει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό του Προμηθέα και τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Οπότε θεωρώ εγώ, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση και αν ο δικαστής δικάσει καλά και η περιοχή επαγγελματικού αθλητισμού, ότι ο μόνος δρόμος για τον κύριο Λιούλιο είναι να είναι έκτοτος και να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας στην ΕΟΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε, καταρχάς δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί και στο πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί είμαστε νομίζω το μόνο πρωτάθλημα που έχουμε 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται
1: ναι.
0: τώρα μια ομάδα να έχει ρεπό κάθε αγωνιστική? Η αλήθεια δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γενικά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται ένα γενναίο restart, γιατί το λέγαμε και στην εκπομπή το Σάββατο με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, ότι αν αυτή τη στιγμή που η πόλη ισχυρή του πρωταθλήματος είναι δύο, γίνεται αυτός ο χαμός και επικρατεί αυτή η ένταση και αυτή η πόλωση, φαντάσου του χρόνου που φαίνεται ότι δυναμώνει πάρα πολύ ο Άρης με την έλευση του Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ με την έλευση του Κόντ Τριγκέρι και τις μεταγραφές που θα γίνουν και στις δύο ομάδες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα υπάρξουν πολλοί μνηστήρες για το πρωτάθλημα, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήταν φτωχοί συγγενείς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη μάχη του πρωταθλήματος. Είναι η ΑΕΚ, είναι και άλλες ομάδες που πιθανόν να σπρώξουν χρήματα και να αποκτήσουν παίκτες και προπονητές και να έρθουν να διεκδικήσουν και αυτές τον τίτλο. Γενικά πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη διαφάνεια σε όλα, από τις διαιτησίες μέχρι τον τρόπο που διοικείται το άθλημα και το πρωτάθλημα, και αναφέρομαι στις διοικήσεις της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες είναι κατώτερες των περιστάσεων και οι δύο, και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το προϊόν.
0: Ένα λεπτάκι μόνο.
1: Δικαιοσύνη και να υπάρξει συνεχεία και ειρήνη.
0: Εννοείται. Να απαντήσω βέβαια στον φίλο μας τον Χάρη που στέλνει μήνυμα πώς πεζόταν ενώ έχει διακοπή, ρε παιδιά. Η δηλώση του κυρίου Λεπενιώτη, δεν ξέρω, αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω αν έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάντως η αλήθεια λένε ότι οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι πρώτες, οι δεύτερες, γιατί μίλησε και δύο φορές ο κύριος Λεπενιώτης. Δηλαδή μίλησε παντού ο κύριος Λεπενιώτης. Όπου έβλεπε κάμερα μίλαγε.
0: Νομίζω να έχει κάνει δύο δηλώσεις. Η μία που είναι μετά το παιχνίδι έχει παίξει κανονικά νομίζω. Η πρώτη που η οποία έγινε ή στο ημίχρονο ή στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου, νομίζω, και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Οι δηλώσεις έπαιξαν μαγνητοσκοπημένα σε εκείνο το...
1: Η δηλώση που έγινε στην ΕΡΤ, λέει η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της, ότι η ΕΡΤ υπέδειξε εγκαίρως τον αρμόδιο δημοσιογράφο και το σημείο πραγματοποίησης τους. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν πρακτικά ταυτόχρονα με τον τζάμπολ της επανέναρξης του αγώνα. Γιατί και μόνο αυτή τη στιγμή που γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα για το. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πόσο μεγάλη διαφορά είναι να παίξουν στο τέλος του αγώνα αυτά που ήθελε να πει ο κύριος Λεπενιώτης. Δεν τα είπε. Προέκυψε κάτι άλλο, ας πούμε, ή θα προέκυπτε κάτι διαφορετικά αν γινόταν στο ημίχρονο ή αν μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση και κόβαμε το παιχνίδι. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο το παιχνίδι της ανοησίας, το οποίο ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να συμμετέχουμε.
0: Το σίγουρο είναι ότι νομίζω θα πρέπει και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι, να συγκεντρωθούν κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα που έχουν δώσει, ειδικά στους δύο πρώτους αγώνες, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι σίγουρα αυτό που περιμένουμε ως θεατές.
1: Ναι, γιατί προφανώς δεν απολαμβάνει το μπάσκετ. Δεν απολαμβάνει το άθλημα και το παιχνίδι. Κανένας από τους δύο. Υπάρχει τόσο μεγάλη σκοπιμότητα και τόσο μεγάλη κρισιμότητα και τόσο μεγάλη πίεση που οι παίκτες δεν απολαμβάνουν τίποτα από αυτό που κάνουν. Και είναι φανερό αυτό. Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές οι παίκτες αυτό που περιμένουν και θέλουν πάνω απ' όλα είναι να τελειώσει αυτή η σειρά και να πάνε στη νέα χρονιά. Αυτό νιώθω εγώ δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ από τους αθλητές των ομάδων.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, να σε πάω και λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα ήθελες να θίξεις.
1: Τώρα πριν από λίγο ότι υπήρξε παρέτηση ενός γενικού γραμματέα, ενός ακόμα υπουργείου, του κύριου Ευθύμου Μπακογιάννη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επειδή διαβάζω τον τίτλο της είδησης ότι ο κουνιάδος του λέει είναι στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Τελικά, αντιλαμβάνομαι ότι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς όλου αυτού του κυκλώματος που συνεχίζουμε να το αποκαλούμε κυβέρνηση, είναι κάπου χωμένοι, κάπου έχουν τρυπώσει. Και κάπως γίνεται η μοιρασιά. Πιάνουμε διαρκώς ανθρώπους με τη γίδα, γίδα στην πλάτη. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν οι γίδες, γιατί για να τελειώσει η διάθεσή τους όλων αυτών των τύπων να κονομάνε με περίεργους τρόπους και με κυκλώματα, δεν νομίζω θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια Ελλάδα η οποία ζει εδώ και αρκετό καιρό έτσι, και μάλλον προφανώς θα συνεχίσει να ζει έτσι. Και θα πηγαίνουν μετά λοιπόν οι ανήξεροι, οι πολιτικοί και οι πολιτικάτιδες, και θα δηλώνουν παραίτηση και θα λένε δεν ήξερα και τι να κάνω και να εγώ παραιτήθηκα και όλα αυτά. Γενικά ζούμε πολύ ωραία, και απλά σκέφτομαι τον ανθρωπάκο που ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει μεροκάματο στην οικοδομή για να ζήσει τίμια τα παιδιά του και την οικογένειά του. Αυτό σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί τελικά όντως ο Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν, ήξερε τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε. Όντως υπάρχουν λεφτά για αυτούς που έχουν άκρες.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν για όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και δεν θα υπάρξουν, γιατί το σύστημα, το ξαναλέω, λειτουργεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένο τρόπο για να κονομάνε αυτοί που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και το ξαναλέω, σκέφτομαι την κοπέλα, τη γυναίκα που σηκώνεται το πρωί για να πάει να καθαρίσει μια πολυκατοικία, για να πάρει ένα μεροκάματο και να ζήσει τα παιδιά της, τον ανθρωπάκο που πάει στην οικοδομή, τον ντελιβερά που σηκώνεται και πρέπει να γυρίσει την Αθήνα 60 φορές μέσα σε μια μέρα για να πάρει ένα πενιντάρικο. Αυτούς όλους σκέφτομαι, αυτούς που δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτούς που προσπαθούν με αξιοπρέπεια και εντυμότητα να βγάλουν τα προς το ζήν. Και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί έχουμε γεμίσει γύρω-γύρω λαμόγια τα οποία κονομάνε με όλους τους τρόπους από όλες τις μεριές, και το μόνο που κάνουμε είναι να τους κοιτάμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι,
0: Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος με το σχόλιο που έγινε. Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μας εδώ του Σπύρου, το ότι μιλάτε μόνο εις βάρος του Λεπενιώτη, ενώ όλα μα όλα ξεκινάνε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πραγματικά μας ξεπερνάει. Η τοξικότητα μεταξύ παραγωγών ξεκινάει από την ημέρα. Ναι, εγώ θα σου πω, Σπύρο, το εξής. Προφανώς, και είναι δεδομένο, επειδή το έχω δει και όλο το απόσπασμα εκείνης της εκπομπής, την έχω δει την εκπομπή στο eBasket. Και ο Νίκος Συρίγος και εγώ τώρα θα σου πω πως προφανώς αυτό που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το να μπει στο γήπεδο και να φωνάζει, είναι λάθος. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας από αυτούς που κάθονται στα court seats, όποιος κι αν είναι αυτός, στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, να μπει στο γήπεδο. Κανονικά δεν θα πρέπει ούτε καν να ουρλιάζουν με αυτόν τον τρόπο που ουρλιάζουν, γενικότερα, ανεξαρτήτως έδρας. Το τι συμβαίνει μέσα στο παρκέ είναι ευθύνη των παικτών και των προπονητών εν συνεχεία. Έτσι. Το αν θα διαμαρτυρηθεί ο κάθε Μπαρτζόκας και ο κάθε Αταμάνος διαιτητές είναι δικό τους θέμα. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας πρόεδρος να ανακατευθεί σε αυτό. Λοιπόν, είχαμε Νίκο Συρίγο, πάμε τώρα και στο Δημοσθένη Καρμύρη, γιατί τον έχουμε γενικότερα, τώρα θα τον έχουμε και εδώ. Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό που έλεγες να πιαστώ από το τελευταίο και να πάμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
0: Βεβαίως.
2: Καλώς είναι, έτσι πολύ σύντομα να τα πιάσουμε. Είναι αυτό που γράφω σήμερα και σε ένα άρθρο μου στο Popaganda.gr, στο site με το ένθετο Sportagon, ότι ακριβώς αυτή η τοξικότητα η οποία αποπνέεται σταθερά, παραδοσιακά, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή ιδιαίτερα με τους τελικούς, με τους είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητική και πτήρει το άθλημα. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι το ίδιο για το οποίο θα το πω πάρα πολύ απλά, οι επενδυτές των δύο τεράστιων αυτών συλλόγων, των δύο νέων αντιπάλων του ελληνικού αθλητισμού, του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το 2006 και του 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού, φτύρει τόσο πολύ το προϊόν αυτό, στο οποίο οι ίδιοι επενδυτές, οι άνθρωποι, δεν έχουν το προνόμιο του ποδοσφαίρου να αμείβονται από αυτό το άθλημα όταν υπάρχουν διακρίσεις, όταν υπάρχουν τίτλοι, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά τρόπαια, όταν υπάρχουν εποπτείες, να το πω έτσι, για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Διότι, όπως είναι γνωστό, τα λεφτά της Ευρωλίγκα δεν έχουν την παραμικρή σχέση, απέχουν όσο η γη με το φεγγάρι, από κάθε εσόδο. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι χάνουν και χάνουν ακόμη περισσότερο εν τέλει, ευτελίζοντας το προϊόν, χωρίς να το θέλουν. Αναρωτιέμαι, βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το έχουν συνειδητοποιήσει και μάλιστα σε μία περίοδο που αξίζει να γυρίσουμε το βλέμμα μας προς βοράν και να δούμε τις επενδύσεις του Μιστακίδη στο ΠΑΟ, τις επενδύσεις του Σιάου στον Άρη, τη νέα εποχή με NBA'er να έρχεται στον Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη coach, το ΠΑΟ του Μιστακίδη που πρόκειται, νομίζω είναι σχεδόν βέβαιο, η Ευρωλίγκα λένε πληροφορίες, το έχει σίγουρο, γιατί όχι, να καταφέρει να παίξει στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά ο δικέφαλος. Έτσι με σταυρωμένα χέρια ο Μάκης Αγγελόπουλος, μέχρι τώρα ήταν ο τρίτος πόλος και μακριά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, η ΑΕ. Οπωσδήποτε θα φροντίσει και αυτή να είναι τουλάχιστον σχετικά ανταγωνιστική. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε πάλι μία άνθηση, έχουμε πάλι μία αφύπνιση αυτής της αποκαλούμενης κάποτε Μητρόπολης του ελληνικού μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε αυτό το ξύπνημα το ευχάριστο, αυτό το τόσο ωραίο ξάφνιασμα που προκαλεί ρομαντική ανατριχίλα ερχόμενο από το παρελθόν, να κάνει ανταγωνιστικά πάλι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας με όποια τα ωφέλη, για ποιους αγωνιστικό πρωτάθλημα, για τους κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί θα πάνε πιο δυνατοί στην Ευρωλίγκα όταν έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι αυτονόητα αυτά, και αντί να ασχολούμαστε με αυτό, η είδηση ότι ανέλαβε ο Σπανούλης πέρασε στα ψηλά, γιατί είχαμε τους πρώτους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με όλα όσα ακολουθούν, εντός, εκτός, παρκέ, κλάς φλόρ και πάει λέγοντας. Διαφωνείς σε κάτι, ρε Γιώργο? Πες μου πραγματικά.
0: Όχι, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πέρα από όλα αυτά είχαμε τους τελικούς.
2: Ναι.
0: Ωραία, το θέαμα που είδαμε στους τελικούς σε καμία περίπτωση νομίζω δεν είναι αντάξιο από αυτού που περιμέναμε.
2: Τι σχέση έχει, ας πούμε, με τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ?
0: Καμία. Καμία απολύτως. Δηλαδή περιμένουμε από μια... Έχουμε στη μία μεριά έχουμε σε μία μεριά τον πρωταθλητή Ευρώπης και στην άλλη μεριά την πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης και περιμένουμε να δούμε πραγματικά ματσάρες.
2: Στην Ευρώπη, ρε φίλε, και με 7 τίτλους στην Ευρώπη, οι δυο μαζί κάνουν το 11 της Ρεάλ. Γιατί όχι?
0: Και είναι θέμα, είναι... Είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουμε, πέρα από το ότι δεν βλέπουμε θέαμα, περισσότερο θέαμα βλέπουμε εκτός παρκέ παρά εντός.
2: Αυτό δεν είναι θέαμα, αυτό είναι έκτρωμα εκτός παρκέ, θα μου επιτρέψω.
0: Ναι.
2: Και αυτό, άμα είναι ήρεμοι και οι δύο, μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, άμα είναι ήρεμοι πραγματικά και ψύχρεμοι στη σκέψη, θα το αντιληφθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαίνει η σπίδα και φέρνει την καταστροφή και το δάσος. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τελικά, αν ρωτήσεις έναν αντικειμενικά και ορθό σκεπτόμενο και ψύχρεμο στη σκέψη του και στη λογική, χωρίς οπαδισμούς, τι θα σου απαντήσει? Θα σου απαντήσει ότι και οι δύο είναι χαμένοι από αυτή την ιστορία και οι δύο του κάνουν κακή εντύπωση.
0: Δε γίνεται αλλιώς τώρα, δε. Έχει
2: εθνική
0: διαλυθεί. Πάμε στην εθνική.
2: Πολύ γρήγορα. Έπαιξε δύο φιλικά, από τα οποία δεν ξέρω πόσα πράγματα είναι να κρατήσουμε κάτι. Θα είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουμε να κρατήσουμε. Η εθνική με τη Σουηδία χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική με την Ιταλία, των αμούστακων αυτών παιδιών, με μέσο όρο ηλικίας 20,5, οι Ιταλοί που επιχειρούν μια ανανέωση και με καινούριο προπονητή, τον Μπαλντίνι, εξαφανίστηκε για 82 λεπτά. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν έκανε μισή φάση για 82 λεπτά. Ξυπνάει από το 83, έχει δύο φάσεις μέσα στην περιοχή, ένα ξύπνημα, αλλά αυτό δεν αρκεί βεβαίως για να περισσώσει όλες τις υπόλοιπες αρνητικές εντυπώσεις. Μια εθνική ομάδα η οποία δοκίμασε ο Γιωβάνοβιτς το 3-5-2 στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε 4 μετά στο κεντρικούς αμυντικούς μάλλον. με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δύο μπακ, πιο κλασικό δηλαδή σύστημα. Ούτε αυτό έπιασε, με πολλά κενά στην άμυνα. Ξαναλέω, απέναντι σε μια εντελώς άπειρη ομάδα όπως είναι η Ιταλική. Αμούστακη θα το επαναλάβω και θα την χαρακτηρίσω, γιατί αυτό είναι. Με όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες έμοιαζε σαν να είναι under 19. Αυτή η Ιταλία, η Ιταλία η απογοητευμένη, η Ιταλία τσακισμένη, με τρία γερά χαστούκια αποκλεισμών από back-to-back τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Πράγμα εντελώς άσχετο, πραγματικά άσχετο με την ιστορία της τετράκης πρωταθλήτριας κόσμου. Ποδόσφαιρο το οποίο φτύνει και η εθνική ομάδα, η οποία δεν είχε να επιδείξει τίποτα ιδιαίτερα εκτός από ένα φινάλε 7 λεπτών όπου πίεσε λίγο την Ιταλία και έφτασε δύο φορές κοντά στον κόλλη και πάλι και ένα δοκάρι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι τελείωσε η διαδικασία των φιλικών. Το Σεπτέμβριο έρχεται η επίσημη φάση των προγραμματικών για το Nations League, τη συμμετοχή στο Nations League, που έχει πολύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όπως ξέρουμε για το επόμενο Euro και για την πρόκληση στο επόμενο γύρο, και έχει πάρα πολλά πράγματα να γιορτώσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχουμε το χρόνο να τα λύσουμε, θα μπορέσουμε και αύριο ίσως με το καλό να τα πούμε και να τα πούμε πιο αποστασιοποιημένα και πιο χαλαρά, μια που δεν έχουμε να ασχολούμαστε πλην μεταγραφών και με κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο. Είναι αλήθεια συλλογικό αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουμε ήρεμα στον τρίτο τελικό απόψε όλα στο στάδιο
0: Ρίσης. Εννοείται.
2: Και επιτέλους, αυτό δεν είναι ευχή. Ξέρεις, αυτό το γραφικό, το παραδοσιακό, το ξύλινο, ο καλύτερος.
0: Καταλαβαίνω. Δημοσθένη, θα χρειαστεί να σε διακόψει γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Ακούσκιους συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ζεστούλα σήμερα, έτσι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, κάτι άκουσα για περιέργειες μεταστροφές του καιρού. Πάντως ωραία καλοκαιράκι έτσι δείχνει. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θεμής Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, 6939-43-943, 6939-43-943, το Viber, το οποίο βρίθει σχολείων σας και παρατηρήσεων και των διαγωνισμών κτλ. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε εδώ από παρατηρήσεις, σχόλια και σε εμάς. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας με την Intervet δίπλα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων, με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο μαγκαζίνο.

0: Με τον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το 1-1 βρίσκεται η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα, που χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφιβολή κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε χθες ατομικό. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπουλ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική από 9.43 Ιντερβέντε Σπορ, σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε σε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο ο Εργκίρ Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τριφυλίου Πάρη Δερμάνη. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης, ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Στις 3 ολοκληρώνεται η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Βίτσε Βελότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολ Σβιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγκόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Μανίκες σηκώνουν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια για τις επόμενες ημέρες, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν και να παραχωρήσουν τον Έλληνα φορ η ΑΕΤΗ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα που την είδαμε χθες να ιτάται από την Ιταλία, την πολύ νεαρή Ιταλία. Είπαμε μαζί με τον Ντοναρούμα, 21 ετών ήταν οι παίκτες μέσος όρος ηλικίας. Λοιπόν, άοσμοι απέναντι στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να απειλήσει με αξιώσεις. Ο Γιώργος Λίγκρης που την είδε πάρα πολύ καλά και αναλυτικά θα μας πει περισσότερα. Λοιπόν, Γιώργο, επέστρεψες.
1: Επέστρεψα, Ζέτα. Να καλησπέρισω και εγώ τους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά. Αυτό που είδα χθες ήταν λίγο αυτό που λέμε άοσμο. Δηλαδή, πιο πολύ στρεφόμουν στον υπολογιστή να κάνω άλλες δουλειές και άκουγα περισσότερο. Δεν μου προξένησε κανένα ενδιαφέρον για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Μέχρι το, ξέρω εγώ, 70 ήταν σαν να μην. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα. Εσύ, λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Και εγώ, άμα δεν έκανα τη μετάδοση, θα ήθελα να βάλω πλυντήριο, να πάω πριν τα πιάτα. Να κάνω άλλη δουλειά. Αυτή δεν ήταν, ναι. Η αλήθεια είναι πως ήταν αυτό που είπε, σάος μου. Να πω ότι η εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να καταφέρει, τέλος πάντων, να δείξει αυτό που έδειχνε συνήθως. Και έδειξε και στη Σουηδία. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε υπάρχει μέση τέρας, έχανε την μπάλα εύκολα. Στην αρχή προσπάθησε να κάνει πικτά που δεν έφτανε μέσα στο κέντρο. Τα αμυντικά χαφ, ο Λιπάνη τα είχε καταπεί και τα δύο. Είχε τον 100 περισσότερα η εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο οποίος δημιούργησε άπειρα προβλήματα στο Βαγιανίδη. Το ίδιο και ο Κολεός από δεξιά στον Κυριακόπουλο. Δεν ήταν καλά τα μπακ μας χθες. Γενικότερα η εικόνα της εθνικής ομάδας έδειξε ότι μπορεί να πατήσει στην περιοχή. Ο Ντοναρούμα για μένα έπρεπε να πληρώσει, αλήθεια, διπλό εισιτήριο, γιατί ήταν εντός αγωνιστικού χώρου και έβλεπε το μάτς. Από εκεί και πέρα, μετά την κόκκινη που κέρδισε, και ήταν κόκκινη, ο Δίκας δεν υπήρχε. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας σαφώς και υποχώρησε, έδωσε χώρο. Η εθνική ομάδα είχε την ευκαιρία, θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει. Αλλά το να έχει σοφαρίσει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που οι παίκτες της είναι της Άντερ 21, γιατί παίζει με 10 παίκτες, αυτό δεν σε πάει πουθενά. Δεν σε πάει πουθενά.
0: Είχε πάντως και δοκάρι, έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι ένα δοκάρι που τράνταξε ο Ζαφύρης.
1: Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία για την εμφάνιση. Βέβαια, το άλλο θυμονάχα είναι ότι χρησιμοποίησε μια ενδεκάδα η οποία ποτέ δεν θα την ξαναδούμε. Θέλησε να χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε δηλαδή με 8 αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με τη Σουηδία. Αν και με τη Σουηδία έπαιξε με 20 διαφορετικούς παίκτες. Δεν είχε σε καλή μέρα αρκετούς ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν είδαμε Μουζακίτη, δεν είδαμε Τριάντη, δεν είδαμε Κυριακόπουλο, δεν είδαμε Βαγιανίδη. Δεν ξέρω αν κολλάει εκεί να παίξει ο Χατζηδιάκος κεντρικά με Κουλιεράκι και Ρέτσο δεξιά. Δεν είδαμε το Μαυροπάνο καθόλου. Από εκεί και πέρα όμως η εθνική ομάδα καλείται στην επόμενη διοργάνωση να παίξει με ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που έπαιξε χθες, από αυτή που έπαιξε χθες και από αυτή που έπαιξε πριν τρεις μέρες. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της για να μην τερματίσει την τελευταία θέση του ομίλου.
0: Γιατί είναι άλλη κατηγορία τώρα, έτσι, για τον Nations League.
1: Ολλανδία,
0: βέβαια.
1: Μουντιαλικές ομάδες, οι οποίες πηγαίνουν για πολλά, να περάσουν τον όμιλο, να παίξουν τουλάχιστον σε νοκάουτ παιχνίδια σε Μουντιάλ κλπ. Αυτές οι ομάδες, λοιπόν, δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορείς να τις αντιμετωπίσεις με αυτήν την εικόνα. Ασφαλώς δεν είναι όμως και τα πρόσωπα τα οποία θα παρουσιάσεις. Αυτά που παρουσίασες εχθές, έτσι, θα έχουμε Κάρετσα, θα έχουμε Κωνσταντέλια. Ο Τζέλης εχθές ήταν σαν την είδαμε στο γάλα, έτσι, ήταν μια κλάση ανώτερος από όλους τους παίκτες, τους Έλληνες παίκτες. Και γενικότερα, όχι ότι η Ιταλική ομάδα δεν είχε παίκτες αξίας, έτσι. Δηλαδή, ο Έσπος δεν κοστίζει 45 εκατομμύρια. Δεν έχουμε παίκτες 45 εκατομμύρια εμείς στην Ιταλική ομάδα. Εντάξει. Αλλά δεν πάβει να είναι αμούστακα παιδιά, τα οποία τώρα αποκτούν παραστάσεις, δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν παραστάσεις και εχθές πίεζαν την εθνική ομάδα των ανδρών. Η εθνική ομάδα των ελπίδων των Ιταλών. Αυτό να σκεφτούμε. Το ότι έπαιξαν με 10 παίκτες και πήραμε το παιχνίδι, πήραμε κατοχή και λοιπά, είχαμε δοκάρι, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ενώπιση των παιχνιδιών. Ουσιαστικά όμως η πρόκληση της εθνικής δεν είναι ούτε το Nations League. Ασφαλώς και αν διασυρθούμε σε όλα τα μάτς υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν έχουμε μια πρόσεκτη έως αξιοπρεπή εμφάνιση σε αυτό το γκρουπ νομικότητας που παίζουμε, τότε μπορούμε να ελπίζουμε κάτι από τα προκληματικά, γιατί εκεί τα προκληματικά του Euro είναι, ναι, αυτός είναι ο στόχος της εθνικής. Μια μεγάλη διοργάνωση που δεν έρχεται ούτε από τα φιλικά παιχνίδια, ούτε από τα παιχνίδια που έχει να παίξει στο Nations League, αλλά έρχεται μέσα από τα προκληματικά που θα έχουμε του χρόνου την άνοιξη για το Euro του 2028. Ελπίζουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια.
0: Ωραία. Και είδαμε τη βασική δήλωση του Γιωβάνοβιτς που λέει ότι τα περισσότερα ήταν αρνητικά, θετικά δεν υπήρχαν αρκετά. Και αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Σαν να λέει ότι
1: δεν μπορούσαμε.
0: Δεν μπορούσαμε.
1: Δεν θέλαμε.
0: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Δεν μπορούσαμε, τόσο απλά. Δεν μπορούσαμε. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία που έχει η εθνική ομάδα με αυτήν την δεκάδα που κατέβασε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η δεκάδα της εθνικής, έτσι. Τα πρόσωπα που είδαμε χθες να ξεκινούν τον αγώνα δεν νομίζω πως ποτέ θα ξαναπαίξουν μαζί, έτσι. Αλλά θα έχει τουλάχιστον 6 με 7 παίκτες οι οποίοι θα είναι στον πάγκο όταν θα βλέπουν την κανονική εθνική ομάδα. Αυτά.
0: Να σε ρωτήσω, εσύ επέστρεψες μαζί με την ομάδα αεροπορικός?
1: Ναι, και μαζί με το Μάνο.
0: Ναι. Πώς ήταν οι παίκτες μετά? Ήξερα εγώ, επειδή ήταν ένα φιλικό, εντάξει, δεν θα κρεμάσω μούτρα.
1: Η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν θέλει να χάσει κανένας. Ειδικά και η εμφάνιση και η ήττα κλπ. Αλλά ξέρεις πως περιμένουν όλοι οι παίκτες. Δηλαδή μαζί ταξιδέψαν και οι Ιταλοί. Και ακόμα και τα μουστα τα παιδάκια περιμένουν τις διακοπές τους. Άλλα έχουν μια εβδομάδα, άλλα έχουν 15 μέρες, άλλα έχουν 10 μέρες. Γιατί έχουν διαφορετικές ομάδες και οι υποχρεώσεις μπορεί να ξεκινάνε σε 20 μέρες από τώρα. Περιμένουν πώς και πώς, γιατί αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι όλων εκτός από αυτούς που πηγαίνουν Μουντιάλ.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία, έγινε. Γιώργο, όπως
1: είναι όπως εμείς όταν πάμε να πάμε διακοπές. Που περιμένουμε την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία μέρα να πούμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Να δημονούμε.
0: Είναι μέσα στο μυαλό όλων μας αυτή η φοβερή μέρα. Λοιπόν, έγινε. Okay. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση τώρα στην τηλεόραση του Α, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
3: Okay, θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι η λόγη της ήττας ήταν απλή, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές, και από μια θέση που βρισκόμασταν όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους, και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σουηδία, με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού, και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ακούμε τα νέα της ομάδας. Είναι κάποιο ενδιαφέροντα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω από ένα θέμα όχι πάρα πολύ σημαντικό, απλά επειδή εκπνέει η διορία. 45 λεπτά έχουν ακόμη για να νεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας οι Ολυμπιακοί που ενδιαφέρονται.
4: Ναι, καλησπέρα Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, τελευταία ώρα έμεινε. Για όσους θέλουν να ανανεώσουν, ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν. Δικαίωμα ανανέωσης θέσης έχουν όλοι οι περσινοί κάταχοι, έτσι. Η δεύτερη περίοδος θα ξεκινήσει την 5η, 11 του μήνα, στις 1 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15 του μήνα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και από 3η 16 του μήνα θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, έχουν, υπάρχει προπόληση περίπου 15.000 διαρκείας. Οπότε φτάνουμε να κάνουμε σκέψεις, όχι υποθέσεις, αλλά σκέψεις ότι και φέτος τα ειστήρια του διαρκείας του Ολυμπιακού θα φτάσουν, όπως είχε την περσινή χρονιά, στο όριο των 22 με 23.000 εισιτήρια διαρκείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την Παρασκευή είχες κάνει αναφορά ότι εξελισσόταν μια κατάσταση και τα λοιπά, που αφορούσε αυτό τον Μαφαίο, έτσι. Και ναι, περιμένουμε να απαντήσει η Μαγιόρκα. Τι γίνεται αυτή η ιστορία?
4: Φαίνεται ζέτα να είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη και με την Μαγιόρκα. Γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια θα κοστίσει ο παίκτης, και από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου στο 1 εκατομμύριο. Είναι μια καλή περίπτωση για όσους τον γνωρίζουν. Προσωπικά εγώ δεν τον έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης εκεί στη δεξιά πλευρά που μπορεί να σου δώσει πολλές λύσεις, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός παρατάει και την υπόθεση Τσάπρα. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, ο Μαφαίο και ο Τσάπρας θα είναι οι δύο παίκτες που θα πάρουν τη θέση του Κωστίνια, αλλά και του Ροντινέη, αν θέλει, γιατί ο Ροντινέη πλέον θεωρείται extreme, όπως τον χαρακτηρίσε και ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει για δύο στόπερ. Αυτοί οι δύο πιθανότατα θα είναι οι δύο παίκτες στο δεξί άκρο της άμυνας. Θα πάμε στην αντίθετη πλευρά, αν θέλεις. Μέχρι τώρα κάποιες φήμες ακουγόντουσαν για τον Γιαννούλη.
0: Αυτό ήθελα, ναι.
4: Αλλά φαίνεται ότι με βάση και το Kicker από σήμερα το πρωί που έχει βάλει φωτιές, ότι ο Ολυμπιακός έχει επαφές με την Augsburg, την ομάδα του, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, να σου πω, 30χρονος αριστεροπόδαρος Έλληνας διεθνής. Λεγόταν ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται κάτι έχει να έχει αλλάξει στο μυαλό του, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε τις σχέσεις του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Φαίνεται, όπως λένε οι ρεπόρτερ Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε επαφές του με την Augsburg με αυτά τα λεπτά που ζητάνε οι Γερμανοί, και ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά, χωρίς αυτό πάντως να σημαίνει τίποτα. Ζετά, έτσι. Συζητήσεις γίνονται, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Γιατί έχει και μια πρόταση, ας πούμε, και από την Coventry, ξέρω εγώ, η οποία ανέβηκε φέτος στην Premier League, και από τη Leeds. Αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης από όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχει προτιμάει να έρθει στον Ολυμπιακό, να παίξει Champions League με πολλές πιθανότητες, και θα είναι και βασικός. Έτσι όπως τα βλέπουμε. Βέβαια, όλα αυτά τώρα που συζητάμε, θα πρέπει να φύγει κάποιος στην αριστερή πλευρά. Ο Ορτέγκα, στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση από το εξωτερικό, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν δεν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός δεν θα προχωρήσει την υπόθεση του Γιαννούλη. Αλλά γενικά, να ξέρεις ότι θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων, γιατί στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να μπουν σε σύριαλ Γιαννούλη, Τσάπρα κτλ. Ό,τι είναι θα το καθαρίσουν εδώ και τώρα, ώστε αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία να προχωρήσουν στο πλάν B. Συγγνώμη.
0: Okay. Για τον Πεδρόσα έχουμε να πούμε τίποτα?
4: Ο Πεδρόσα είναι ένας αριστερός μπακ της Σεβίλης, καλή περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που φαίνεται στον Ολυμπιακό να έχουν στραφεί στο Γιαννούλη, περνάει σε δεύτερη μοίρα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι τον έχουν απορρίψει.
0: Ναι. Ωραία. Έχει συνυπάρξει με το Μεντιλίμπαρ ο Πεδρόσα, γι' αυτό το
4: λέω. Ναι,
0: στη Σεβίλη. Το ξέρει καλά.
4: Αυτό είχε προτείνει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά από τη στιγμή που έχει προκύψει το θέμα του Γιαννούλη, που είναι αναβαθμισμένο γενικά τις τελευταίες ώρες, προφανώς και στον Ολυμπιακό σκέφτεται ελληνικό στοιχείο, γιατί ζέτα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό υπάρχουν 4 Έλληνες. Ο Φορτούνης, ο Μουζακίτης, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης. Αν τυχόν έρθει κάποια πρόταση για τον Μουζακίτη, γιατί τίποτα δεν πρέπει να αποκλείσουμε, Έτσι. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούν τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιάσουν τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό και έγινε το προγραμματισμός έτσι ώστε να προσθεθούν τουλάχιστον δύο Έλληνες μαζί με το Φορτούνι στο ρόστερ.
0: Κατανοητό. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτά προσωρινά, ότι είναι εδώ είμαστε, ζέτα μου.
0: Άντε μου, καλό μεσημέρι.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη να μάθουμε τα νέα των εκεί ομάδων από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Είχες αναφερθεί στις νέες θέσεις, στη νέα θέση μάλλον του Αντελίνο Βιερίνια ως τεχνικού διευθυντή μαζί με τον Λέο Μάτος. Οπότε σηκώνονται μανίκια και κάτι αρχίζει να ξεδιπλώνεται πλέον στον ΠΑΟΚ.
1: Πράγματι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να πω το τελευταίο είναι ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Λέο Μάτος το πρωί. Οπότε θα κατευθυνθεί, αν δεν έχει πάει ήδη στα γραφεία της Τούμπας, και πιάνει δουλειά στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Ο Μάτος, ο οποίος έχει εμπειρία, ήταν 3 χρόνια στην ίδια θέση στη Βάσκο Νταγκάμα. Έχει δείξει έργο εκεί στην Βραζιλία και έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή με τεχνικό διευθυντή τον Αντελίνο Βιερίνια. Και ουσιαστικά πρόκειται για τις πρώτες 2 ανακοινώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Πάντα σε συνεννόηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Διότι ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι 2 από τους ελάχιστους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ που μπορούν να μιλήσουν απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει πουθενά στο κάδρο Λουτσέσκου.
0: Αυτό θα σου λέγα.
1: Θα μου πεις, είναι υποχρεωτικό να ερωτηθεί ο προπονητής για τη θέση του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή? Όχι. Αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής, ναι. Διότι ο Λουτσέσκου όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν απλά προπονητής στον ΠΑΟΚ, ήταν κάτι παραπάνω. Και τώρα δεν ερωτήθη για αυτές τις 2 κινήσεις. Άρα λοιπόν, που καταλήγουμε στο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Λίγες ημέρες μόλις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ουδής γνωρίζει ακόμη εάν ο Λουτσέσκου θα είναι στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Και αυτό ας το κρατήσουμε.
0: Βέβαια, υπάρχουν και νέα πρόσωπα που έχουν σκύψει, τουλάχιστον για τους σκάουτερς. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί ο Ρασβαλουτσέσκου.
1: Βεβαίως. Δεν υπάρχει επικοινωνία.
0: Ο Ναταρίδης και ο Ελευθεριάδης, ναι.
1: Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Λουτσέσκου. Είναι, πραγματικά προκαλεί τεράστια εντύπωση και πολύ μεγάλη ανησυχία στους φίλους της ομάδας για το τι τελικά θα συμβεί με τον Ρουμάνο προπονητή. Όπως ανησυχία και εκνευρισμός έχει προκύψει από το πρωί και για τον Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, διότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα οι άνθρωποι του Δικεφάλου έλεγαν ότι μιλάμε με τον παίκτη, ότι σχεδόν έχουμε συμφωνήσει μαζί του, και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού βγαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Πειραιά.
0: Μας το είπε ο Κώστας Σωμοθράκης πριν από λίγο, οπότε να το επιβεβαιώνεις κι εσύ. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, και εδώ τώρα θεωρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ίσως να χρησιμοποίησε και τον Δικέφαλο για να κατευθυνθεί στον Ολυμπιακό, αν και άλλοι λένε ότι χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό για να ανέβει η προσφορά του ΠΑΟΚ. Τώρα, τι από τα δύο ισχύει θα το δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάντως στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκνευρισμός γύρω από το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Είδα μία συνέντευξη του Λόβρεν σε ένα αιγυπτιακό μέσο που αναφέρεται εκτενώς για τον Μοχάμπετ Σαλάχ, ότι αδικήθηκε, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να παίξει μαζί και πάλι κάποια στιγμή μετά την Λίβερπουλ και τέτοια. Νομίζω ότι είπε κάποια στιγμή ότι τελειώνει το συμβόλαιό του κάπου εδώ και δεν ξέρει ακριβώς τι θα κάνει.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Λόβρεν δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης με τον παίκτη. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Μπορεί να το δηλώνει κιόλας σε μέσο.
1: Δεν θα συνεχίσει ο Λόβρεν. Είναι κλειμένη απόφαση αυτή. Είτε με Λουτσέσκου είτε χωρίς. Ο Λόβρεν δεν έχει μέλλον στον ΠΑΟΚ.
0: Λίγο για τον Ηρακλή, τον Ινσίνιε, που το έχουμε προτάξει και στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ναι, τον Ηρακλή είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον, δεν είναι φιλολογικό, ούτε είναι παιχνίδια μάνατζερ αυτά που λέγονται και γράφονται. Όντως μιλάμε τον Μονεβασιώτη απευθείας, ο Λορέντζο Ινσίνιε, μέσω του προπονητή, μέσω του Βάλτερ Ματσάρη. Αυτός ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που τον πρότεινε. Μιλάμε για έναν τεράστιο παίκτη, αν και στα 35 του σήμερα, με πολύ μεγάλη καριέρα στην Νάπολη. Πέρυσι έπαιζε στην Πεσκάρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι του Ηρακλή να τον πείσουν, έστω και σε αυτή τη δύση της καριέρας του, να έρθει στον Ηρακλή και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Υπάρχει αισιοδοξία στον Ηρακλή ότι θα πει τον ναι ο Ιταλός, προκαλώντας βεβαίως πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στον και ανώλευκο κόσμο. Εάν τυχόν κλείσει αυτή η μεταγραφή, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο αεροδρόμιο με την άφηξη του Ινσίνια, ο οποίος θα αποτελέσει μια από τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην ιστορία της ομάδας.
0: Και ο Ματσάρη έχει συνυπάρξει με τον Ινσίνι, έτσι, ναι, στη ναι. Νάπολη, μάλιστα.
1: Ναι. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι και η εισήγηση δικιά του, τον
0: ναι, γνωρίζει. Ναι, το αλλά απλά λέμε, ναι, εντάξει. Okay, έχουμε τίποτα άλλο, αριανό.
1: Να πούμε στο μπάσκετ ότι ανακοινώθηκε από τον Πάοκο Τρέβορ Χάτζινς, 27χρονος point guard, αυτός ήταν ο βασικός playmaker του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν, Αμερικανός από τη Λεμάν, με καριέρα στο NBA, ύψους 1,80. Υπάρχει αυτό το φιλολογικό ενδιαφέρον, δεν ξέρω τώρα πώς να το πούμε, για τον Σεζόνια. Αν και πρόκειται για μια μεταγραφή, η οποία αν γίνει, λέμε τώρα, θα μιλάμε για υπέρβαση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδατισμένος ο Σεζόνια να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, από τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο του ΠΑΟΚ για μια ενδεχόμενη μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολο όμως να συμβεί κάτι τέτοιο. Και επίσης να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Οπότε εκεί πλέον θα παρουσιαστεί πια μπροστά στον κόσμο, γιατί θα έχει κόσμο η παρουσίαση.
0: Χαμός θα γίνει, Παναγιώτη, το λέω από τώρα, έτσι θα ξέρεις κι εσύ. Ναι.
1: Θα δούμε για πρώτη φορά τον Σπανούλη με το κασκόλ του Άρη, θα τον δούμε να μιλά για τον Άρη, για τους στόχους της ομάδας, για το πώς πίστηκε να έρθει στον Κιτρινό Μαύρο Σύλλογο. Γενικά θα απαντήσει, θα μιλήσει για όλα. Αναμένουμε λοιπόν την επόμενη Δευτέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Λοιπόν, πήγε 2:29, οπότε κάνουμε τώρα το break μας. Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο και πάλι, έχοντας κατά νου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής η Ιντερβέτεν βρίσκεται δίπλα μας και από πίσω. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι.

0: σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώ σα, μεσημέρι κύριε Σαγκύρη. Να ξεκινήσουμε από τον ανασχηματισμό, ο οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών λαμβάνει ο Γιώργο Κότσιρα. Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίση, ο Τάσο Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τι ευρωπαϊκέ υποθέσει. Η ορκομοσία να πω. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου. Πάμε στους σεισμούς, στην σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέος σεισμός 4,3 Ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε έντονη σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίκτερ, η οποία έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Να πω ότι κλειστά σήμερα έμειναν τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου. Τα γυμνάσια και τα λύκεια έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων, ενώ κανονικά διεξήχθησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι στα εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ότι είναι ασφαλή. Πάμε στον Νίκο Δάνδια, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χθες είχαμε ένα περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δάνδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Χθες βράδυ έγινε αυτό το περιστατικό. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Σήμερα πάντως είναι σε εξέλιξη η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας, των 27 στην Λευκοσία. Ο Νίκος Δένδιας, προερχόμενος στην σύνοδο, είπε ότι πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας.

της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, ενώ όσον αφορά το περιστατικό αυτό το χθεσινό, από ό,τι αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα, καθώς αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, στο Πασόκ, ο οποίος Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης, και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος γιατί θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα κάνει λόγο για ένα σκηνοθετημένο σκηνικό, στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα της Χαριλάου Τουρκούπη στην τρίτη και τέταρτη θέση. Επίσης, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται στην επιστολή του προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Να πω ότι η παραίτηση αυτή έρχεται δύο μέρες μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολεοδομίες και τώρα με τις σχετικές πληροφορίες, ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες βρίσκεται και ο κουνιάδος του Ευθύμη Μπακογιάννη. Πάμε στην περιφέρεια Αττικής και, και στους σχετικούς ελέγχους που γίνονται στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία πρόκειται να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας. Προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε καταγγελία σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στις χρηστικές ειδήσεις, σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα θέματα σε ιστορία και φυσική ήταν βατά, χαρακτηρίστηκαν βατά, ενώ αρκετά απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνου, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Ενώ στην υπόθεση της δολοφονίας στην Καλαμάτα, η αδερφή της Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Να υπενθυμίσω ότι ο 41χρονος σύζυγοκτόνος έχει προφυλακιστεί. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή προφανώς, εκεί όπου η κατάσταση βρίσκεται στο κόκκινο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά, μάλιστα από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στις Φιλιππίνες, εκεί όπου είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίκτερ, τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί και πάνω από 200 είναι οι τραυματίες από τον ισχυρό αυτό σεισμό στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα και ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε στις 3 παρά 20. Είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου, το 943 Intervet Sports, με την Intervet μαζί μας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα του μπάσκετ, που δεν βαριόμαστε ποτέ με αυτό το άθλημα στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μιλάμε με την Ελένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι. Αυτό που έλεγα, πάντα έχουμε να λέμε κάτι για το μπάσκετ, για το ελληνικό μπάσκετ με αυτά που εξελίσσονται. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά, σήμερα είναι ο τρίτος τελικός της Basket League με τον Ολυμπιακό να φιλοξενήσει το ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, Ζήτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στου ακροατέ μα. Ναι, είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, η οποία είναι στο 1-1. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Και θα το κάνουμε ξέρεις σε κάθε μάτς, να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να ασχολούμαστε μόνο με το τι έχουμε δει και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Δεν το έχουμε καταφέρει στους δύο πρώτους τελικούς.
0: Όχι, όχι.
1: Κάποια στιγμή πες. Ναι. Δεν θα γίνει, φαντάζομαι. Να μπορέσουμε να δούμε και λίγο θέαμα, διότι οι ομάδες μας δεν μας έχουν προσφέρει αυτό το οποίο μπορούν, κακά τα ψέματα. Από τη μία πλευρά ίσως ο ένας άδειος ψυχολογικά, ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Από την άλλη πλευρά ο παραγεμάτος στο ψυχολογικό κομμάτι από την κατάκτηση της EuroLeague, σαν να έχει βάλει όλα τα υπόλοιπα λίγο στην άκρη. Κάτι το τέλος της σεζόν, κάτι οι τραυματισμοί, κάτι όλα αυτά. Δεν έχουμε δει εν πάση περιπτώσει το μπάσκετ το οποίο μπορούν να μας προσφέρουν αυτές οι ομάδες.
0: Τα γνωστά σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Τάλερ Ντόρση από τη μία, έτσι, και δεν ξέρω πότε ακριβώς θα αποφασιστεί για το θέμα του Σλούκα.
1: Ίσως και τελευταία στιγμή, ή αν θέλεις μία εκτίμηση, επειδή η ενημέρωση που υπήρχε και από χθες είναι ότι έβγαλε μέρος της προπόνησης, ίσως να είναι στη δωδεκάδα. Και αναλόγως με την εξέλιξη και τις ανάγκες του παιχνιδιού να επιλέξει ο Εργίνα Ταμάν αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι, ή φυσικά πάντα και αναλόγως με το αποτέλεσμα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο επόμενο, στο τέταρτο παιχνίδι, καθώς όσο περνούν οι ημέρες τόσο προχωράει και η θεραπεία του και σημαίνει ότι θα γίνεται και ακόμα καλύτερα.
0: Και μέσα σε όλο είχαμε μια μικρή δήλωση του Εργίνα Ταμάν σε Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος είπε ότι καλά λέει, βρισκόμαστε σε αυτά που λέει, σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε, τώρα αυτό είναι το καινούριο, αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η προσδοκία μας είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία.
1: Εντάξει, αυτό προσδοκούμε όλοι. Καταρχάς, για να ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Ο Εργίνα Ταμάν και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά τους έχουν παράπονα σε ό,τι αφορά το πρώτο ματ. Και γι' αυτό στέκονται λίγο περισσότερο σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω εγώ τώρα.
0: Και δεν θέλω να...
1: Έχουν γίνει λάθη και στα δύο μάτς. Έχουν γίνει λάθη και στα δύο μάτς. Ίσως το πιο κραγμένο απ' όλα να ήταν αυτό το σφύριγμα της Βάσου Τσαρούχα στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό έχει σηκωθεί και τόση φωτιά, τόση ένταση. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο οι τρεις διαιτητές του δεύτερου αγώνα επέλεξαν να κάνουν χρήση λιγότερο της σφυρίχτρας τους και να αφήσουν πιο πολύ το physical game. Βεβαίως εκεί υπάρχει άποψη το ότι ας παίξουν και οι δύο physical game. Εφόσον οι διαιτητές τους το επιτρέπουν, ας μπουν στη διαδικασία και οι δύο. Διαφορετικά το μάτι θα το πάρει αυτός που θα παίξει λίγο περισσότερο.
0: Βέβαια παραμένουν οι ανακοινώσεις ο ένας κόντρα στον άλλον σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, που κατηγορεί για μεροληπτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Υπήρχε ανακοίνωση από την άλλη της ΕΡΤ, η οποία πετάει τον μπαλάκι, της ΠΟΣΠΕΡΤ.
1: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ΕΡΤ πετάει τον μπαλάκι ως προς τι. Δηλαδή είναι εντολή του ΕΣΑ και οι κάμερες να μην δείχνουν τίποτα άλλο πέραν το αγωνιστικό, για να μην υπάρχει προσβολή και άσχημη εικόνα για το άθλημα. Αυτό έχουν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ που μετέχουν στον ΕΣΑΚΕ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα όλο αυτό που δήλωσε ο κύριος Λεπενιώτης αμέσως μετά το τέλος του ημίχρονου, από το δήλωσε εν πάση περιπτώσει του τρίτου αγώνα, έρχεται απέναντι σε όσο ο ίδιος έχει υποστηρίξει στον ΕΣΑΚΕ και η ομάδα του και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Όταν είναι time out, το γνωρίζεις γιατί έχεις κάνει τηλεόραση, εγώ δεν έχω κάνει. Όταν υπάρχει time out, υπάρχει μία κάμερα που καλύπτει τους πάγκους. Δεν καλύπτει τίποτα άλλο πέραν των πάγκων σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν και πάλι όλο αυτό το οποίο προσπάθησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να υποστηρίξει απέναντι στην ΕΡΤ δεν στέκεται κάπου.
0: Η ΕΡΤ πάντως ανέφερε ξεκάθαρα ότι η δημόσια τηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν. Καλά, και το άλλο. Ουσιαστικά, ναι, αυτό συμφωνήθηκε εκ των προτέρων ότι δεν θα απαξιωθεί το προϊόν, γι' αυτό και δεν δείχνουμε κάποια τέτοιου είδους πράγματα.
1: Διαφορετικά, θα πρέπει να γίνεται και zoom στις εξέδρες, θα πρέπει να γίνονται και zoom όταν γίνονται επεισόδια, όταν πετάνε αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Μα αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να προσβάλλεται και να θίγεται το προϊόν, για το οποίο υποτίθεται προϊόν ενδιαφερόμαστε όλοι.
0: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό, να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Έχουμε τίποτα άλλο, λένε, για το απόψινό παιχνίδι στο ΣΕΦ? Νομίζω υπήρχαν κάποιες οδηγίες, όπως πάντα βέβαια,
1: πάντα,
0: των Ιθινόντων. Ναι.
1: Όπως συνηθίζεται, οι δύο ΚΑΕ και στα μάτς με τις EuroLeague και στα μάτς, πόσο μάλλον τα εγχώρια ντέρμπι, βγαίνουν αυτές οι οδηγίες. Το ζητούμενο είναι να τηρούνται κιόλας. Και ο ΨΑΚ έχει βγάλει ανακοίνωση, προβληματισμό στον κόσμο για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ, ανησυχούν οι Έλληνες παίκτες. Καλό είναι να βγάζουν όλοι ανακοινώσεις. Ας ενδιαφερθούν και πραγματικά αυτοί που πρέπει όμως, για να δούμε το μπάσκετ που μας αξίζει. Από όλες τις πλευρές, έτσι, ευθύνη έχουν όλοι. Δεν θα σου πω τώρα.
0: Άκουγα και τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος αναφερόταν σε αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος μετά από αυτές τις ανακοινώσεις και τα γεγονότα.
1: Είναι αμέτωχοι αυτοί. Έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα μας απαλλάξουν από την παρουσία τους.
0: Λένα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συνέχεια. 9.43 Interveten Sports.

0: Στα λιγάκι, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε τα νέα του Παναθηναϊκού από τον Σάκη Μπουσδούνη. Πάμε όμως τώρα να αλλάξουμε κλίμα, γιατί εμείς είμαστε πολυθεματικοί, ξέρετε, έτσι, δεν είμαστε μονόπλευροι. Λοιπόν, θα σχοληθούμε λίγο σε κάτι που δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε και αν το είδατε. Εγώ πάντως το ρούφιξα από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή το τελικό του Ρολάν Γκαρός μεταξύ του Σβέρεφ και του Κομπόλη. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Κατσάτσο, που και αυτός το παρακολούθησε και μπορεί να μας πει μερικά πράγματα για το πώς επιτέλους ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο του Grand Slam. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι, το είδες το παιχνίδι?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του 943 Endeavor Sports. Το παρακολούθησα το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι ο 29χρονος γερμανορώσος τενίστας επιτέλους δικαιώθηκε, γιατί ήταν κάτι το οποίο έψαχνε πάρα πολύ καιρό, έψαχνε πολλά χρόνια. Είχε κατακτήσει ATP Final δύο φορές, είχε κατακτήσει και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2021 στο Τόκιο και του λείπει ένα Grand Slam. Είχε τρεις ευκαιρίες όλες και όλες το 2020 στο Αμερικανικό Open που έχασε από τον Team, το 2024 που έχασε από τον Κάρλος Αλκαρά στο Ρολάν Γκαρός και το 2025 πέρσι δηλαδή όταν και έχασε το Αυστραλιανό Open από τον Γιάννη Ξίνερ. Χθες παρακολουθήσαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ήταν ένα, αυτό ακριβώς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε, είχε ήλιο στο ξεκίνημα και είχε, πώς το λένε, ήλιο βασίλεμα στο τελείωμα. Συνολικά πόσες ώρες ήταν, Νίκο?
1: Η ώρα έναρξης έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, κατά τις
0: 4.30.
1: Τις 4 ώρες τις ξεπεράσαμε σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Τις ξεπεράσαμε σίγουρα. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 3-2, πραγματικά φανταστικό τένις και από τους δύο. Πρώτο σετ μπορεί να κέρδισε ο Σβέρεφ το πρώτο σετ και να έκανε το 1-0 με 6-1. Παρ' όλα αυτά, ο Κομπόλη, άσχετα αν έζησε μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα δήλωσε και ο ίδιος ότι δεν είμαι στεναχωρημένος, ίσα-ίσα είμαι χαρούμενος για το ταξίδι το οποίο έζησα. Έζησα κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Συγχαρητήρια στον Σάσα και τέτοια. Άσχετα αν ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε τελικό Grand Slam, ο Ιταλός πραγματικά έδειξε ένα τρομερό πρόσωπο και στα υπόλοιπα σετ μέχρι το tie break δεν άφησε τον Σβέρεφ να ανασάνει. Έκανε πολύ καλή άμυνα, εξαιρετικές επιστροφές και τον είχε απειλήσει τον Σβέρεφ. Έστειλε με 7-6 στο τέταρτο σετ το παιχνίδι σε tie break. Εκεί ο κόσμος λίγο άρχισε, μήπως πάει να το χάσει ξανά ο Σβέρεφ, μήπως ο Σάσα δεν, μήπως μπορεί ο Φλάβιο. Όχι. Ο Σβέρεφ ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του. Το πέτυχε εν τέλει, κέρδισε στο τελευταίο σετ 6-1.
0: Δεν ξέρω αν είδες πως έπεσε πάνω στο χώμα του Ρολάν Γκαρός με τη λήξη του παιχνιδιού, έβαλε τα κλάματα, ξέρεις, ουσιαστικά είχε γεμίσει με χώματα, με όλο αυτό το κοκκινό χώμα. Λοιπόν, έβαλε τα κλάματα, γι' αυτό ήταν μια πολύ συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις του. Δεν ξέρω τώρα αν έμαθες πόσα λεφτά πήραν ο μεν και ο δε.
1: Για τα λεφτά δεν έχω μάθει, δεν έχω κάποια ενημέρωση για τα χρήματα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω την ενημέρωση για να ξέρεις, να κάτσεις καλά και να κρατηθείς. Ο Σβέρεφ λοιπόν πήρε 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την νίκη του, αλλά και ο Κομπόλη, έτσι, και αυτός δεν θα περάσει άσχημα, πήρε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Νομίζω πρέπει στο επόμενο Grand Slam που γίνεται στο Wimbledon να συμμετέχουμε και εμείς, να βγάλουμε κάτι παραπάνω.
0: Ω ναι, σίγουρα περίμενε, ναι. Θα καθαρίζουμε, θα σε πεις.
1: Με το wildcard μπορούμε και έτσι. Αλλά ναι, πραγματικά για να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό μια γρήγορη. Είχα δει αυτή την στιγμή που πέσε ο Σβέρεφ στο χώμα και έκλαιγε στο ίδιο γήπεδο που 4 χρόνια ακριβώς πριν είχε αυτό το σοβαρό τραυματισμό στον Αστράγαλο κατά τη διάρκεια του ημιτελικού εναντίον του Ράφαελ Ναδάλ. Και πραγματικά πώς θα φέρνει η ζωή, όπου πριν 4 χρόνια έκλαιγε από τον πόνο, έκλαιγε γιατί είχε τραυματιστεί και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εχθές είχε ξεσπάσει σε λυγμούς δικαίως. Δεν μπορούσε κανείς να του στερήσει αυτή την χαρά, αυτή τη δικαίωση που κυνηγούσε τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και γενικά από τη μια στιγμή την άλλη βλέπουμε πόσο μαγικό άθλημα είναι το τένις, τι μπορεί να προσφέρει, όχι μόνο το τένις και γενικά όλος ο αθλητισμός, το τι μπορεί να προσφέρει, και γενικά είναι οι εικόνες που πρέπει να μνημονευόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Άμα μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο αθλητισμός, να του δείξουμε μια εικόνα από το Ρολάν Γκαρός, να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι σημαίνει αυτό.
0: Να πούμε για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος περισσότερο ξέρει το Τσιτσιπά και τη Σάκαρη, ότι αποκλείστηκαν και οι δύο στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο αντίστοιχα, ο Στέφανος και η Σάκαρη, και τώρα επικεντρώνονται στα διάφορα άλλα τουρνουά και στο Wimbledon, που είναι το αμέσως επόμενο Grand Slam.
1: Επόμενο σε 20 μέρες περίπου. Και μάλιστα τραγική σύμπτωση είναι ότι η Σάκαρη αποκλείστηκε από την Μάγια Τσουαλίνσκα, την φιναλίστ του Grand Slam γυναικών, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον ημιφιναλίστ Αρνάλντι στο Ρολάν Γκαρός ανδρών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες τενίστες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία που δεν την αξιοποίησαν. Είναι κάτι που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Ωραία, Νίκο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, Ζέτα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε και στο δελτίο για την συνέχεια της καριέρας του Κάρολος Βιντέρσκι, πάει στην Βίτσεβ Λότζ, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέγονται.
1: Μπράβο, έτσι έρχονται τα δημοσιεύματα από την Πολωνία. Εντάξει, το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι το πιο πιθανό είναι να μην συνεχίσει το Παναθηναϊκό ο Σβιντέρσκι. Και ίσως είναι ένας προορισμός η χώρα του. Mm-hmm. Και έτσι θα διάσει και μια θέση για να αποκτήσει έναν επιθετικό ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί μένοντας ο Σβιντέρσκι, μένοντας ο Πάντοβιτς, έχοντας τον Τετέι και τον Ντέσσερς, πάμε στους τέσσερις. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να έπαιρνε επιθετικό και έχοντας όλους αυτούς. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πάντοβιτς. Mm-hmm. Οπότε, εάν όντως γίνει αυτό που λένε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, οπότε φαντάσου έχει τόσο καιρό να παίξει μπάλα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ρυθμός, ούτε φυσική κατάσταση, ούτε τίποτα. Βάλε και ένα μήνα μετά, δηλαδή φαντάζεσαι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην ουσία πέρυσι πήρε ο βασικός του επιθετικός, δεν τον έχει χαρεί καθόλου.
0: Ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι τα πρώτα παιχνίδια για το conference δεν θα τα προλάβει?
1: Δεν θεωρώ, είναι σίγουρο.
0: Σίγουρο, μάλιστα. Δηλαδή,
1: είναι
0: ίσως...
1: για τα πρώτα. Τώρα, το τι θα γίνει αργότερα και ανάλογα και ξέρεις, Ζέτα, σε κάθε οργανισμό, οποιοδήποτε τραυματισμός και όλα αυτά δεν είναι ακριβώς 100% το ίδιο. Ανάλογα πώς αντιδρά και ανάλογα τι δουλειά κάνει ο καθένας, όλα παίζουν ρόλο με τους τραυματισμούς. Οπότε, σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον Τέσσερ δεν θα τον έχει.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω... Είναι ένα πλήγμα για την ομάδα.
0: Λοιπόν, είδα και άλλα ονόματα, άλλο όνομα μάλλον που φέρνει μαζί της τον Παναθηναϊκό Νίστρουπ. Έναν άνθρωπο που επί 5 χρόνια ανέλυε την Κοπενχάγη. Οπότε, ο Νίκολας Ρόζ Σκάουσγκαρντ.
1: Ναι, δεν το έχω το. Επειδή είμαι έξω να σου πω την αλήθεια,
0: Πέντερσον,
1: δεν το έχω το όνομα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, να σου πω, είμαι σου πω ψέματα. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί. Το προηγούμενο team που είχε μείνει στην Κοπενχάγη. Οπότε τώρα σίγουρα θα φέρει συνεργάτες που εμπιστεύεται ο ίδιος, βέβαια, για να κάνει το δικό του team. Συν με τους ανθρώπους που έχει εδώ ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εν αναμονή είμαστε για να έρθει. Και φυσικά ακούγονται και ένα σωρό ονόματα, όπως και του Ετιέν Καμαρά. Ότι θα θυμάστε ότι και πριν και λίγο καιρό πάλι, την προηγούμενη δηλαδή μεταγραφική περίοδο, είχε ακουστεί πάλι για το όνομα του παίκτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή, Ζέτα, ο Παναθηναϊκός, διότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, σε ένα μισή μήνα έχει το πρώτο παιχνίδι και έχει πολλά ερωτηματικά και έχει πολλές θέσεις κενές, δηλαδή δεν έχει αριστερό μπακ, ενώ δεύτερο, έτσι, δεν έχει δεξί μπακ. Είναι θέμα αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες μας τώρα την ερώτηση κλειδί, πού θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό του χρόνου?
1: Συγγνώμη, ξέρεις εσύ ακριβώς που θα τον βλέπουμε? Όχι. Το πιο πιθανό είναι ίσως. Κατάλαβες τι λέω. Το πιο πιθανό ίσως να το δούμε σε πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Το πιο πιθανό.
0: Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι στην κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Έτσι, τίθεται εκτός. Και...
1: Όχι, δεν είναι. Δεν συζήτησε καν.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Ίσως, κοίτα τώρα, παίζει να είναι πλατφόρμα με αρκετά κανάλια που μέσα θα έχει το Pau TV, που εκεί θα δείχνει τους αγώνες του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο μαθαίνω. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί ίσως δούμε, αν δεν είναι ακόμα έτοιμο αυτό, ίσως δούμε, ας πούμε, στο Sky κάποια φιλικά μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε.
0: Ναι, εντάξει, φιλικά.
1: Οπότε,
0: ναι,
1: μπράβο για τα φιλικά, λέω, γιατί και τα φιλικά ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και από την τηλεόραση, έτσι.
0: Όπως με τον ΠΑΟΚ πέρυσι που έδειχνε το Open τα φιλικά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Ένας λόγος που ο Γιάννης Αλαφούζος δεν συζήτησε καν είναι και η διαφορά στα ετήσια συμβόλαια. Δηλαδή, παίρνει λιγότερα χρήματα την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, Παναθηναϊκός από ό,τι έπαιρνε ο Ολυμπιακός ετησίως. Mm-hmm. Οπότε δεν μπήκε καν στην διαδικασία να κουβεντιάσει, mm-hmm. να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους όρους, δηλαδή, με αυτή mm-hmm. την έννοια το λέω. Mm-hmm. Στον αέρα, από ό,τι ακόμα τουλάχιστον δεν ξέρω αν έγινε κάτι, είναι και ο Ηρακλής. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα το τι πρωτοβουλία θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος. Γιατί, mm-hmm. γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να το δείξει το Sky, αλλά στην ουσία τι γίνεται. Πρέπει να, αυτό είναι ένα έσοδο που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός στα δημοτικά.
0: Ναι, θα δηλαδή πρέπει να πληρώσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Δεν το θεωρώ εφικτό. Φαντάζομαι κάτι ετοιμάζει ως αυτή την κατεύθυνση με κάποια πλατφόρμα. Όπως είπα νωρίτερα. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα αργήσει που θα το μάθουμε ακριβώς τι γίνεται και με αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Εντάξει, Ακή μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Είμαι τέλεια, είμαι καταπληκτική. Μόλις δει 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ένα διλεπτάκι σας έκλεψα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλη ήταν Θέμπης Παλιούρας, Τζόρτζης Ιωάννου. Και επίσης μαζί μας ήταν η Αντριάννα Απούλιου. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Ποιος ξέρει τι θα έχουμε να πούμε για το μπάσκετ, για τον τρίτο αγώνα σήμερα. Λοιπόν, τα λέμε πάντως αύριο. Μην ξεχνάτε, μαζί μας ήταν όλη αυτή την ώρα στοιχηματική εταιρεία Interveten. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας, θα το λέω συνέχεια, τον τρελάνω, έχει γευματίσει και είναι πανέτοιμος, χορτάτος και ακμαίος για να σας αντιμετωπίσει στα τηλεφωνήματα που θα κάνετε τώρα. 3 με 5 μίλα μου για μπάλα. Ακούμε όλοι Θέμη Παλιούρα και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intermittent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική, ναι, και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρνάρας. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Πέρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί μπορούμε να τα λέμε σε Viber και email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένος ο τρίτος τελικός για την Greek Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά πλέον βρίσκεται στο 1-1 μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού την Παρασκευή το βράδυ με ένα ιδιαίτερα χαμηλό σκορ. 68-58 κέρδισαν οι Πράσινοι, οι οποίοι ήταν κατά κράτος καλύτεροι από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να πάρουν την νίκη και με σχετική άνεση. Όποιος κερδίσει σήμερα κάνει το 2-1, από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε παιχνίδι και την Τετάρτη το βράδυ στις 9 στο Telecom Center Athens. Οπότε να πούμε κιόλας πως αν πάει 2-2 η σειρά, το πέμπτο παιχνίδι θα γίνει Σάββατο, δεν θα γίνει Παρασκευή. Θα γίνει Σάββατο στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βέβαια, μην το πάμε πολύ μακριά. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει, ποιος θα πάρει προβάδισμα. Νομίζω ότι όποιος πάρει σήμερα την νίκη, μετά θα κάνει πολύ δύσκολο το έργο στον αντίπαλό του. Θα έχει αποκτήσει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Δεν είναι απίθανο βέβαια να γυρίσει μετά μια σειρά. Όμως καταλαβαίνουμε ότι το 2-1 θα πρέπει η αντίπαλη ομάδα μετά να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Ο Σλούκας είναι πιθανό να παίξει. Συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος του Παναθηναϊκού. Οπότε σήμερα θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα αγωνιστεί ή όχι. Απ' την άλλη, ο Ντόρση έκανε ατομικό πρόγραμμα και χθες είναι πιο δύσκολο να παίξει σε σχέση με τον Σλούκα. Θα το δούμε αυτό για τον Ολυμπιακό. Έχει λείψει πολύ ο Ντόρση πάντως στον Ολυμπιακό και ειδικά έλειψε στο παιχνίδι της Παρασκευής, όπου ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ σφιχτή άμυνα και χρειάστηκε αυτό το απρόλεπτο και την ατομική ενέργεια ενός παίκτη όπως είναι ο Ντόρση. Καθώς ουσιαστικά μόνο Φουρνιέ έπαιζε τον Ολυμπιακό, είχε καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κλείσει πάρα πολύ καλά όλους τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού.

Να διορθώσω κάτι που μας στέλνει το μήνυμά του ο Γκρέκο και τον ευχαριστώ πολύ και καλά κάνει και με διορθώνει. Το είχα ξεχάσει αυτό. Λέει καλησπέρα Θέμη, αν χρειαστεί πέμπτο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα και όχι 9 το βράδυ. Καλή εκπομπή και έχεις απόλυτο δίκιο ο Γκρέκο. Οπότε το Σάββατο, αν χρειαστεί πέμπτο μάτς, δεν θα γίνει στις 9 το βράδυ όπως θα γίνουν τα πρώτα 4 παιχνίδια. Θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Βέβαια, μην πηγαίνουμε μακριά. Ας δούμε πρώτα το σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε σίγουρα και το μεθαυριανό παιχνίδι. Και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, όπως είπαμε, Σάββατο 6 ώρα λοιπόν. Να πούμε όσον αφορά το ρεπορτάζ ότι η εκδίκαση των υποθέσεων σχετικά με τα γεγονότα που γίνανε στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών ολοκληρώθηκε με τις απολογίες από τους νομικούς εκπροσώπους των δύο ομάδων, αλλά και από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Φυσικά πρόσωπα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν οι τρεις άντρες έδωσαν οι ίδιοι το παρόν. Να πούμε πάντως πως από την όλη αυτή η υπόθεση ο χαμένος μπορεί να βγει Ολυμπιακός περισσότερο και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί το ότι μπήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο μπορεί να επιφέρει ποινή απαγόρευση εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Προφανώς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και να γίνει μια ακόμη φορά δεν θα αλλάξει κάτι ριζικά. Μπορεί να φέρει ποινή για την έδρα του Παναθηναϊκού. Αν γίνει αυτό, θα είναι για τη νέα σεζόν. Ενώ απ' την άλλη για τον Ολυμπιακό, το να λείψει ο Νίκος Λεπενιώτης, ας πούμε, από ένα ή δύο μάτς δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το να λείψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον πάγκο του Ολυμπιακού, καταλαβαίνουμε πως αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Επίσης, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζόκα, όπως αναφέραμε, οι ποινές οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ποινές ακόμη και για σήμερα το βράδυ, που το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο σε κάτι λιγότερο από 6 ώρες. Ενώ, όπως είπαμε, οι ενδεχόμενες κυρώσεις οι οποίες θα προκύψουν για την έδρα του Παναθηναϊκού θα εφαρμοστεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Χθες είχαμε και το φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Εθνική Ιταλία. Η Εθνική Ιταλία, η οποία ουσιαστικά έπαιξε με τα δευτεροτρίτα της και μπορούμε να πούμε ότι μας έκανε και πλάκα, δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Η Εθνική, η οποία έπαιξε λίγο μόνο στο τέλος από τη στιγμή που έμεινε με παίχτη λιγότερο η Εθνική Ιταλίας και προσπάθησε να πιέσει για να βρει κάποιο γκολ και να μπορέσει να ισοφαρίσει. Είχε τις στιγμές στο τέλος η Γαλανόλευκη, είχε και το δοκάρι με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος έπιασε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ που βρήκε το αριστερό κάθε δοκάρι της εστίας του Ντοναρούμα. Θέλει πολύ δουλειά η Εθνική Ομάδα. Πάρα πολύ δουλειά. Για 75-80 λεπτά χθες δεν έχουμε κάνει ούτε σουτ στο στόχο, ούτε μια καλή ευκαιρία να πεις ότι παραλίγο, ρε παιδί μου, να σημειώσουμε κάποιο γκολ. Ξαναλέω, κόντρα στα δευτεροτρίτα της Ιταλίας, όπου η Ιταλία προηγήθηκε στο 18, κατάφερε να κρατήσει και με σχετική άνεση τουλάχιστον μέχρι το 80 περίπου λεπτό το υπέρ της προβάδισμα και να πάρει αυτή την φιλική νίκη. Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν τις διακοπές για τους διεθνείς, οι οποίοι πλέον, αφού ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και με την εθνική ομάδα, μπορούν να κάνουν διακοπές μετά από την σεζόν την οποία μας πέρασε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Όσον αφορά το μπάσκετ, να επιστρέψουμε λίγο, μιας και αυτό βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είχαμε κάποιες δηλώσεις σήμερα όταν ήταν εκείνα τα μάν σε Τούρκο δημοσιογράφο. Τι μας είπε ουσιαστικά ο Εργίνα Ταμάν? Ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη, κατά τον ίδιο τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός θα επικρατήσει. Αυτή είναι η γνώμη του Εργίν Αταμάν. Είπε συγκεκριμένα ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και ισότιμη διαιτησία. Αυτά είπε ο Εργίν Αταμάν, ο οποίος, όπως ακούσατε, θεωρεί ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη όπως τη θεωρεί ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή σεζόν. Να αναφέρουμε κιόλας πως σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την απώλεια του Πάρη Δερμάνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή του επί σειρά
τον φροντιστή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, το 2024, έφυγε από τη ζωή. Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον Μπάρι Δερμάνη, έστειλε το δικό του μήνυμα. 2 χρόνια χωρίς ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το μήνυμα της Πράσινης Sky. Επίσης είχαμε και ανακοινώσεις από ΕΡΤ και ΠΟΣΠΕΡΤ. Είχαμε στα δυσάρεστα τον Christian Eriksen να καταραίει χθες στον φιλικό αγώνα της Δανίας κόντρα στην Ουκρανία. Πραγματικά μας θύμισε τις εικόνες εκείνες που είχαμε δει πριν από 4 χρόνια στο Euro του 2020, που βέβαια διεξήχθη το 2021. Τουλάχιστον έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο Christian Eriksen, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε, με τον Δανό ποδοσφαιριστή, και να βάζει πάνω απ' όλα την υγεία του και μετά τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε το πάθος του ενός ποδοσφαιριστή για το ποδόσφαιρο, όμως η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πόσο μάλλον όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις μικρά παιδιά, η υγεία και να είσαι δίπλα τους είναι το πιο σημαντικό, και πολύ πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο, έτσι. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια. Ο Αριστίδης μας στέλνει κάποια βίντεο. Γεια σου Αριστίδη, να σε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε λίγο για εκπομπή Ορθόδοξη. Σάκη, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος ψάχνει το Σάκη. Γεια σου ρε Σωτήρη, να σε καλά. Ο Δημήτρης στέλνει μια φωτογραφία, λέει καλώς σας μεσημέρι από παραλία Κομιχίου. Τη ζωή σου να κάναμε, Δημήτρη, τη ζωή σου να κάναμε. Να περνάς όμορφα, Δημήτρη. Ο Χάρης λέει, Θέμη, αν η Πινέση είναι το πράσινο δικαστή του Εσάκη, τότε ο Παναθηναϊκός μηδέν και του Ολυμπιακού φυλακή και φουρδουλιές. Η Πινέση δέα τον Εσάκη είναι εφέσιμες, όπου θα ξεφτυλιστεί, όπως την περίπτωση του Ταϊρικ Τζόουνς. Της δέα που κοιμούνται ιστημένοι αντί του Ολυμπιακοί είναι άλλη ιστορία, όπως και καθαρά νομικού τύπου υποθέσεις που από πέρσι περιμένουμε, λέει ο Χάρης. Ναι, είναι εφέσιμες οι ποινές, βέβαια, από τη στιγμή που αναφέρουν ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Δεν ξέρω αν το νομικό αυτό το κομμάτι, δεν είμαι σίγουρος, το απαντήσω Χάρη, για το αν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός μπορούν να κάνουν αμέσως έφεση και ουσιαστικά να πάει ποινή για μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Σωτήρης μας στέλνει και αυτός μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πάρα πολύ μεγάλο ψάρι το οποίο έχει πιάσει. Να το χαρείς, Σωτήρη. Ήθελε πάντως. Μας έχει στείλει και άλλες φωτογραφίες εσύ με τόσο μεγάλα ψάρια. Καλά, και με το ψάρι μα το έχεις, αλλά πραγματικά όντως είναι. Μικρό δεν το λες σίγουρα. Τι ψαράκι είναι, να μας βοηθήσεις κιόλας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.

Λοιπόν, να απαντήσουμε και στην ερώτηση ενός φίλου, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του. Ο Αναστάσιος, ο οποίος λέει: Χαίρετε. Ο κανονισμός τι αναφέρει όταν μπαίνει στο παρκέ πρόεδρος και βρίζει διαιτητές? Για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα εννοώ, όχι αφού τελειώσει το παιχνίδι. Λέει ο Αναστάσιος. Για την ώρα του αγώνα υπάρχει μια προσωρινή διακοπή, όπως έγινε, παιδιά. Ακριβώς αυτό αναφέρει ο κανονισμός. Υπάρχει μια προσωρινή διακοπή. Θα πρέπει το συγκεκριμένο πρόσωπο να απομακρυνθεί από το γήπεδο, όπως και έγινε στην συνέχεια, βέβαια. Νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έγινε άμεσα, δηλαδή δεν έφυγε κατευθείαν ο Δημήτρης Γεννακόπουλος. Νομίζω πρώτα ήρθε το ημίχρονο και μετά έφυγε. Οι διαιτητές ενημέρωσαν ότι άμα μπει και πάλι οποιοδήποτε δεύτερη φορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα υπάρξει οριστική διακοπή. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οριστική διακοπή με την πρώτη είσοδο. Όσον αφορά τις ποινές στην συνέχεια, τις αναφέραμε. Η έδρα κινδυνεύει με ποινή από 1 έως 3 αγωνιστικές. Υπάρχουν βαριές χρηματικές καμπάνες ουσιαστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, παιδιά, στη συνέχεια. Σίγουρα θα υπάρχουν πρόστιμα για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έβρισε τους διαιτητές. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, αν το πρόσωπο το οποίο εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο δεν βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και παραμένει εκεί, υπάρχει ένα 20 λεπτό διάστημα το οποίο θα πρέπει να αποχωρήσει. Αν σε αυτό το 20 λεπτό διάστημα δεν αποχωρήσει, τότε ο αγώνας οριστικά διακόπτεται. Δεν είχαμε όμως κάτι τέτοιο προχθές. Διεκόπη ο αγώνας για περίπου 4 λεπτά και στη συνέχεια ξεκίνησε και πάλι. Ο Σωτήρης, ο οποίος μας έστειλε νωρίτερα τη φωτογραφία, λέει: Και ο Σωτήρης ο ψαράς εδώ, στείλει ένα μήνυμα στο λιμάνι και στα φερέφωνα δημοσιογράφους να αλλάξουν ρότα, γιατί γίνονται ρόμπα για άλλη μια φορά. Αγόρασε η ΑΕΚ παίχτη και δεν το ήξερε κανείς. Εμείς για ένα παιχτάκι της σειράς, μόνο τάμα συντίνω που δεν είχα κάνει να έλθει και μας έριξε άκυρος. Ροφός είναι 12 κιλά. Για το ψάρι αναφέρει στο τέλος ο Σωτήρης, 12 κιλά γομάρι ολοκληρό, Σωτήρη. Όσον αφορά το πρώτο γομάτι το οποίο αναφέρεις, δεν έχει να πει κάτι αυτό ρε Σωτήρη. Αυτό έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Όταν ένας ρεπόρτερ, ένας δημοσιογράφος μαθαίνει κάτι για μια ομάδα, θα πρέπει να το αναφέρει. Δεν έχει να κάνει με το αν κλείσει τελικά ο παίχτης ή δεν κλείσει. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Μπορεί ένας παίχτης να προταθεί. Πρέπει να κλείσουμε άμεσα 30 δεύτερα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επιστρέψουμε να απαντήσω και στο μήνυμα του Σωτήρη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21-2000-29-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 9.43, Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 3.30.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών λαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση έρχεται 2 ημέρες μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολυοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες βρίσκεται

0: Ζέστα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Γι' αυτό σας το ρώτησα.
0: Όπου το έχεις, έχει και πολύ κρύο, ε. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Αχ, εγώ είμαι της θάλασσας. Κύριε Θωμά Ψήρα, εγώ είμαι της θάλασσας και μόνο καλοκαίρι. Οπότε δεν μου αρέσουν οι πόλεις που έχουν κρύο και έχουν πολύ βροχή. Να το ξέρετε αυτό.
0: Όχι, φέτος εντάξει, είχαμε σχετικές βροχές, αλλά αυτή την ώρα είναι αυξημένη η θερμοκρασία. Δηλαδή είναι ένα... Ζέστα και υγρασία μαζί.
1: Ζέστα και υγρασία. Θέλω να σας πω κάτι. Εμείς, επειδή τυχαίνει να έχουμε και μελίσια, αυτός ο καιρός με τις πολλές βροχές στη Θεσπρωτεία δεν έχει αφήσει άνθος για άνθος πάνω στα φυτά και ανθόμελο δεν θα βγάλουμε. Θέλω να πω ότι είχε πάρα πολλές βροχές φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς πάντως βοσκάμε το μαύρο. Όπως και να το πάρετε, κύριε Θωμά Ψήρα, είτε από την πολιτική, είτε από τα οικονομικά, είτε από αυτά που ζούμε γύρω μας, από τότε που πήρα το βιβλίο σας, ο τίτλος του είναι στο στόμα μου και λέω σε πάρα πολλούς, θα βοσκήσω το μαύρο. Και με ρωτάνε, δηλαδή τι θα βοσκήσεις? Λέω, θα ακούσετε όταν θα έχω τον κύριο Ψήρα καλεσμένο να μας πει τι ακριβώς θα βοσκήσουμε, που βοσκάμε το μαύρο.
0: Λοιπόν, να πούμε που βοσκάμε το μαύρο. Τα διηγήματα όλα καλύπτουν ουσιαστικά την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Δηλαδή καλύπτουν, ξεκινούν από, από τον Μεσοπόλεμο και βήμα του βήμα, το ένα διήγημα μετά το άλλο, έχει σαν κέντρο μια συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, στα τέλη της αρχής δεκαετίας του 60, θέμα τη μετανάστευση. Την 21η Απριλίου, εν συνεχεία, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις οι οποίες υπήρξαν αμέσως μετά. Ένα ταξίδι στην Αλβανία, ένα ταξίδι στη Ρουμανία, ένα προβλήματα τα οποία υπήρχαν την περίοδο ανόδου του ΠΑΣΟΚ.
1: Πάνω σε εκεί να σας διακόψω λίγο και λέτε σε μια σελίδα πάνω σε αυτό το θέμα για το δαχτυλίδι του Σιμίτη και δεν μπορείτε να φανταστείτε διαβάζοντας αυτό το κομμάτι πόσο γέλαγα με το δαχτυλίδι του Σιμίτη.
0: Ναι, είναι, φτάνουν μέχρι την τρομοκρατία, ουσιαστικά καλύπτουν θέματα που έχουν αναδυθεί μέσα στον 20ο αιώνα.
1: Πόλεμο, φτώχεια, προδοσίες, εμφύλιος.
0: Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν σαν εμπνέουν ένα θέμα το κάθε διήγημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι καταρχάς μια περιδιάβαση στην νεοελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. Συγχρόνως, εκεί μέσα, μοιραία στα διηγήματα, μεταφέρονται προσωπικά βιώματα, μεταφέρονται πράγματα τα οποία άκουσα, μου είπαν, κουβέντιασα, φαντάστηκα, χτίζοντας όλο αυτό το μαύρο της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή την από πίσω πλευρά, αυτό που βρίσκεται στη σκιά, που λειτουργεί σε εμάς πλέον ως βίωμα, όσων τα έχουμε ζήσει, ποιος μπορούν να τα διαβάσουν και να τα φανταστούν. Άρα λοιπόν το μαύρο είναι το μαύρο της ελληνικής ιστορίας. Πόσο όμως ειδωμένο? Είναι ειδωμένο με την εξής λογική. Αλλά για να σας το εξηγήσω θα κάνω μια παρένθεση. Θα βοσκήσω το μαύρο είναι το πρώτο από μια σειρά τριών βιβλίων. Ήταν το πρώτο αυτό, το δεύτερο ήταν η νουβέλα «Η απομένη από τη φωτιά» και το επόμενο ήταν το «Άρτιο κατά παρέκκληση», τρία βιβλία. Σε αυτά τα τρία βιβλία, εκείνο το πράγμα που προσπάθησα να κάνω είναι να εμβαπτιστώ σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκό λόγο. Ήταν το βασικό, βασικός μου στόχος και προσωπική αιμονή. Οπότε το «Θα βοσκήσω το μαύρο» έχει ουσιαστικά περιλαμβάνει διηγήματα τα οποία είναι αφηγήματα, όπως αυτά

0: που ακούς όταν από κάποιο λαϊκό άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον πρικισμένο άνθρωπο που βρίσκεται σε μια παρέα, σε ένα επαρχιακό καφενείο και σε κάποια στιγμή του λένε, ξεκινάει να λέει μια ιστορία. Αυτή την ιστορία ουσιαστικά την αναπαράγω με τον τρόπο το δικό του. Ακούς δηλαδή τη φωνή αυτού του λαϊκού ανθρώπου. Στα επόμενα τα βιβλία, στο «Τι απομένει από τη φωτιά», εκείνο πια είναι μαρτυρία. Είναι μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε μια ολόκληρη ζωή, επιστρέφει κάποια στιγμή στην Ελλάδα και θέλει να καταγράψει τη δική του τη μαρτυρία από τη ζωή του. Λαϊκός λόγος, λόγος όμως μαρτυρίας. Και το τρίτο βιβλίο, το «Άρτιο κατά παρέκκληση», εκείνο είναι ουσιαστικά μεταγραφή λαϊκού προφορικού λόγου. Δηλαδή σαν να βάζεις έναν άνθρωπο, του βάζεις μπροστά ένα μπουκάλι τσίπουρο και πίνετε παρέα και αρχίζει να σου μιλάει και εσύ τον καταγράφεις σε ένα μαγνητόφωνο. Αυτό λοιπόν ήταν ο στόχος του ύφους που είχα. Δηλαδή να αποδώσω αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο. Δεν το έκανα πρώτη φορά. Που δοκίμασα πριν από πάρα πολλά χρόνια με δύο διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή στην δεκαετία του 90 έγραψε ένα μικρό βιβλίο στις εκδόσεις τότε Τραμ της Θεσσαλονίκης, στα Τραμάκια, που είχε τίτλο «Τα ψάρια της Παναγίας». Εκεί πέρα δοκίμασα για πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε ιδίωμα. Και συνεχεία αυτό το ιδίωμα το πέρασα ίσως κατά τη γνώμη μου στο καλύτερό μου, λέω εγώ τώρα, αν μπορώ να το ξεχωρίσω, το καλύτερό μου βιβλίο, το «Μαράναθα», όπου εκεί πέρα ουσιαστικά κατασκεύασα μια δική μου γλώσσα, το οποίο είναι μείγμα ανάμεσα σε εκκλησιαστική καθαρεύουσα και θεσσαλική λαλιά, το μυθιστόρημα «Το Μαράναθα», το οποίο αφορά όνειρα 9 γυναικών και το οποίο για πάρα πολλά χρόνια παίχθηκε από την Γιασημή την Κυλαϊδόνη.
1: Γι' αυτό και η αφιέρωση στο βιβλίο.
0: Ναι, γι' αυτό είναι και στο Δήμο των Αυδαλιώτη.
1: Και στο Δήμο των Αυδαλιώτη, ναι.
0: Είχε κάνει τη σκηνοθεσία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα συγγραφικά μου. Γιατί εντάξει, εκτός από αυτά έγραψα και άλλα πράγματα. Έκανα και λευκόματα, έκανα και κάποια ημερολόγια στο μετέχμιο. Έκανα και μια σειρά μεταφράσεις για το Θεσσαλικό θέατρο κλπ.
1: Έχετε και μία ιστορία για το τραγούδι «Τη Λιτανία του Μάγκα» ή αλλιώς, όπως το ξέρουμε, σαν χριστιανός ορθόδοξος.
0: Ναι. Έχει πολλές παραλλαγές.
1: Ναι, δύο καρπούζια σε ένα χέρι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό και έχω διαβάσει πολύ για το ρεμπέτικο τραγούδι, σας πληροφορώ, και δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό το κομμάτι έτσι όπως το γράφετε εδώ και το περιγράφετε. Και επίσης έχετε και κάτι ωραίες έτσι λεξούλες που τις έχω πάρει και τις λέω. Δεν μπορώ να τις διαβάσω στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά τις έχω κλέψει, να ξέρετε, σας έχω κάνει λογοκλοπή και τις χρησιμοποιώ. Αν μου πει κανένας κάτι, θα πω αυτά στον κύριο Θωμά Ψήρα. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, οι αφηγήσεις που έχετε εδώ πέρα, έτσι όπως τα γράφετε. Μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα που γράφετε για το κλαρίνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε και το λόγο γιατί μου άρεσε.
0: Ναι, υπηρώτησα.
1: Ναι, και γενικότερα οι περιγραφές που κάνετε για το 49, για τους αντάρτες στο Γράμμο, για την Κικίτσα που καρτερούσε το Βύρονα, αυτή η ιστορία έτσι. Δεν ξέρω, το αγάπησα πάρα πολύ και δεν ξέρω γιατί δεν το έχω δει. Και αυτή είναι μια ερώτηση που ήθελα να σας την κάνω και από την πρώτη ημέρα που μιλήσαμε. Δεν το έχω δει πουθενά, δηλαδή το έχετε γράψει από το 17. Εγώ το βρήκα σε υπαίθριο παζάρι και δεν το είδα κάπου αλλού. Έφυγε το βιβλίο, ξεπούλησε δηλαδή, δεν κάνατε άλλη έκδοση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι μια χαρά το δρόμο. Το βιβλίο ξεπούλησε και Και έχω την εντύπωση ότι και όλα τα βιβλία που έχω δύσκολα να τα βρει κάποιος πια στον εκδοτικό οίκο.
1: Εμένα μου βρήκαν όμως δύο για να τα δώσω δώρο στους ακροατές μου, και θέλω να ρωτήσω τους ακροατές για να κερδίσουν τα δύο βιβλία του κυρίου Θωμά Ψήρα, από πού κατάγεται ο κύριος Ψήρας. Νομίζω σας το είπε, όχι από πού μένει, από πού κατάγεται. Θέλω να μου πείτε για να κληρώσουμε δύο βιβλία για να βοσκήσετε κι εσείς μαζί με μένα το μαύρο του κυρίου Ψήρα. Λοιπόν, όταν παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο, όταν το παρουσιάζεται, δεν ξέρω τώρα στις παρουσιάσεις αν λέτε κάτι για το συγκεκριμένο βιβλίο, σας ρωτούσε κάτι ο κόσμος, ιδίως οι παλιοί, οι πιο μεγαλύτεροι, έτσι, τα πιο μεγαλύτερα αγόρια και τα μεγαλύτερα κορίτσια, κάτι πάνω σε αυτό το βιβλίο? Γιατί εδώ όταν το διαβάσεις, εγώ ας πούμε που ξέρω πράγματα από τη γιαγιά μου και από το χωριό μου, καταλαβαίνω πολλά πράγματα από εδώ.
0: Ναι, να με ρωτήσουν κάτι το ιδιαίτερο, ναι. Οι περισσότεροι έλεγαν, αν εστιαζόταν στο αν είναι δικές μου εμπειρίες ή αν είναι ξένες εμπειρίες. Στην πραγματικότητα όλα σε ένα μεγάλο βαθμό είναι κατασκευές. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι απολύτως δικό μου.
1: Τη βάση όμως την έχετε, κύριε Θωμά Ψήρα.
0: Αλλά υπάρχει όμως το προσωπικό βίωμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις που τρυπώνει μέσα στα διηγήματα. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποστασιοποιηθεί από αυτό το πράγμα που έχει ζήσει. Νομίζω ότι ένα σημαντικό επίσης πράγμα στο βιβλίο είναι ακριβώς το στοιχείο της εντοπιότητας. Είναι δηλαδή επικεντρωμένο σε χώρο, σε έναν θεσσαλικό χώρο γενικά, σε μια πόλη σαν τη Λάρισα ας πούμε, και σε συγκεκριμένο χρόνο που είναι ο 20ος αιώνας, έτσι όπως ωραίοι, με τις εξελίξεις, με τις μεταβολές του, με αυτά που δημιουργεί στους ανθρώπους, που μπορεί να είναι Θεσσαλή, μπορεί να μην είναι, αλλά στην πραγματικότητα τέτοιου είδους βιώματα έχουν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο...
1: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι και συγγνώμη, ναι, που σας διακόπτω. Έχετε ένα κεφάλαιο που με αφορά απολύτως, που αφορά τους Έλληνες που είναι στη Γερμανία. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Γερμανία. Οι γονείς μου, δηλαδή ο μπαμπάς μου, έφυγε με ένα σακουλάκι φασόλια, με πλαστικά παπούτσια και με ένα σακάκι. Τα πρώτα του λεφτά λοιπόν στο Μόναχο τα πήρε μπότες, μπουφάν και πουλόβερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα περιγράφεται αυτή την ιστορία, σας μιλώ ειλικρινά, με καταράκωσε λίγο, γιατί ξέρω πράγματα, γνωρίζω πράγματα, και όπως τα περιγράφατε για τον ήρωα αυτόν, έβλεπα ακριβώς, το έκανα εικόνα όλο αυτό, και έβλεπα ακριβώς τα βήματά του, το τι έκανε, το τι έλεγε, γιατί δεν μίλαγε, πώς βρέθηκε στη Γερμανία, τι έγινε μετά με τη μεταγραφή του. Αυτό σας το διηγήθηκε κάποιος? Γιατί εγώ αυτή την ιστορία την καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Όχι, δεν την διηγήθηκε κάποιος. Ήταν μάλλον από διηγήσεις, από ακούσματα που είχα δεξιά και αριστερά, και είναι μια σύνθεση πολλών πραγμάτων. Και από διαβάσματα δικά μου, και από το τι άκουγα, και από το τι μου είπαν, και από το τι φαντάστηκα. Και δεν είναι, γι' αυτό σας είπα ότι όλα τα διηγήματα τελικά είναι κατασκευή.
1: Πάντως το έχετε περιγράψει τόσο σωστά, γιατί ξέρετε, μερικοί νομίζουν, εγώ το βλέπω ας πούμε με τον μπαμπά μου. Έρχεται ο μπαμπάς μου από τη Γερμανία το καλοκαίρι, μωρέ, στη Γερμανία αυτός έχει λεφτά. Το ακούς μία φορά, το ακούς δύο φορές, το ακούς 10-15. Και πολλές φορές ο μπαμπάς μου με πολύ νευριασμένο ύφος γύρναγε και έλεγε, έλα να δουλέψεις στη Γερμανία, έλα να σε πάρω να δουλέψεις στη Γερμανία, να δεις πώς βγαίνουν τα μάρκα και μετά να λες αν έχω λεφτά ή όχι. Δηλαδή, να πηγαίνεις στην Οικουμενίτσα τώρα, ας πούμε, κάτω και να λέει, α, ο Γερμανός έχει λεφτά αυτός. Ο Γερμανός έκανε το σπίτι, έχει το καλύτερο σπίτι στο χωριό. Έχει λεφτά αυτός, αυτός τα παίρνει με το τσουβάλι τα λεφτά. Χωρίς να ρωτήσει κανένας ποτέ πώς πήγαν αυτά τα παιδιά, πώς πήγαν στο σχολείο να μάθουν γερμανικά, πώς δούλευαν και κλείνανε το στόμα, το είχαν ραμμένο, δεν μιλούσαν, όπως περιγράφεται εδώ και για τον ήρωά σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι που γράφετε στο βιβλίο.
0: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα κάποιος να αναγνωρίζει τα δικά του τα βιώματα μέσα από το διάβασμα. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα πυροδοτεί την απόλαυση της ανάγνωσης και εν συνεχεία σε διευκολύνει να αναλύσεις τον εαυτό σου, να φτάσεις, πώς λένε, μέσα στον πάτο του ψυχισμού σου. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εγώ το κολοέλληνες, βρωμιάριδες, γουρούνια, δεν το έχω ακούσει εγώ. Εγώ γεννήθηκα εκεί, πήγα στο σχολείο εκεί, εγώ ως γερμανάκι, έτσι. Ο πατέρας μου όμως που όταν πήγε εκεί πέρα, αυτά να ξέρετε τα έχει ακούσει.
0: Προφανώς. Και συνεχίζουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Συνεχίζουν, σας το υπογράφω εγώ, ότι όχι μόνο συνεχίζουν, είναι χειρότερα.
0: Καμιά φορά μπορεί να είναι και χειρότερο.
1: Και ιδίως από τότε που έγινε όλα αυτά με το Σόιμπλε και με το, και τη Φραου Μέρκελ και όλα αυτά, ναι. Που μας λένε, ας πούμε, τεραγωγές και κλέφτες, ναι. Και τέτοια, είναι ακόμη πιο έντονα. Και είναι ακόμη πιο έντονα για τους νέους που πάνε εκεί, που δεν ξέρουν. Δεν μιλάω για εμάς, εμένα είναι το σπίτι μου η Γερμανία, έτσι. Μιλάω και για τους καινούριους που πάνε, αλλά και τι έχει περάσει η γενιά του πατέρα μου εκεί που πήγε, που δεν του φεύγει ποτέ από το μυαλό ότι όταν πρώτο πήγαινε σε ένα χάιμ μαζί με άλλους 30.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Εκείνη και η γενιά που έφυγε τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 50, αρχές δεκαετίας του 60.
1: Το 70, ας πούμε, η δική μου.
0: Και πολύ πιο πίσω, εκείνη και η γενιά που έφυγε αρχές του αιώνα ή τέλη του 19ου αιώνα, εκείνη και σκέψου, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ορισμένοι από αυτούς ήταν αγράμματοι.
1: Όχι μόνο αγράμματοι, από τα πρόβατα κατευθείαν, από το Λόγκα και τα Σκίντα, πήγανε στη Γερμανία.
0: Πρόβατα έπρεπε να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες ή να μπουν στα ανθρακορυχεία. Οπότε ήταν μια τρομακτική, τρομακτική ψυχολογική πίεση για αυτούς, που συγχρόνως λειτουργούσε και με μια λογική του τύπου εμείς εδώ, εσείς εκεί, που είχαν μια ταυτότητα, γυρνούσαν στο χωριό και σε έλεγαν ο Γερμανός, πίσω στη Γερμανία ήσουν ο Βρωμοέλληνας.
1: Ναι.
0: Όπου δεν μπορούσες κάπου να σταθείς. Είναι τρομερά δύσκολες αυτές οι καταστάσεις. Στις οποίες, εντάξει.
1: Είναι αυτό που λέτε πιο πριν στο βιβλίο με το τραγούδι, δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Ξέρετε πόσο, εγώ ας πούμε τα χαρτιά μου είναι γερμανικά, ξέρετε, και μια φορά πηγαίνω να δίνω, από τη Γερμανία είσαι, και κλείνουν τα χαρτιά και μιλά, να σηκωθείς να πας στη Γερμανία. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει αυτό το τι ρατσισμό έχω αντιμετωπίσει διαβάζοντας τα χαρτιά μου στην ταυτότητά μου Γερμανία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Θωμά Ψήρα. Γι' αυτό και ξέρετε, σε αυτό το κεφάλαιο έμεινα αρκετή ώρα, το έχω υπογραμμίσει σχεδόν όλο το κείμενο αυτό και έβγαζα κομματάκια για να τα επεξεργαστώ πάλι, γιατί σας λέω, τα έχω ακούσει από τους μεγαλύτερους στη Γερμανία. Και γι' αυτό ξέρετε και εμείς είχαμε και ένα σθένος έτσι ως Ελληνάκια, ας πούμε, γεννημένα στη Γερμανία, να γίνουμε καλύτερα από τους Γερμανούς, να πετύχουμε στις εξετάσεις μας, να πάμε για να σπουδάσουμε, να γίνουμε κάτι ανώτερο από αυτούς. Και να ξέρετε ότι στο 90% το έχουμε πετύχει.
0: Ναι, και γιατί εκτός από αυτόν τον καθημερινό ρατσισμό, υπάρχει και μέσα στην ίδια την κοινωνία ο ιδεολογικός ρατσισμός.
1: Βεβαίως.
0: Την περίοδο του ψυχρού πολέμου μέχρι το 70, με συνεχεία άλλου είδους ρατσισμοί, οι οποίοι βγαίνουν, οι οποίοι είναι όχι μόνο φυλετικοί, η υποδοχή των μεταναστών, που είναι μια άλλη ιστορία, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει ως μετανάστες, πώς υποδέχονται όταν γυρνούν εδώ πέρα τους μετανάστες από την άλλη πλευρά. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφηγηματικό ενδιαφέρον, και όχι μόνο βέβαια. Είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ότι θα τροφοδοτούν την νεοελληνική λογοτεχνία. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω μια προσωπική περιέργεια να δω όταν θα αρχίσουν αυτά τα παιδιά των μεταναστών να αρχίσουν να γράφουν νεοελληνική λογοτεχνία για τα βιώματά τους από την Ελλάδα. Θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι θα μεταφέρουν.
1: Άμα σας πω ότι έχω καθίσει και έχω γράψει και έχω αρκετά κομμάτια για αυτά τα πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπατε. Θέλω να σας πω ότι είναι και 54. Θέλω να μου πείτε, γιατί έχουν βάλει πάρα πολύ για το διαγωνισμό, να πείτε εσείς τη σωστή απάντηση από πού κατάγεστε και να μου πείτε δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 74.
0: Από το 1 μέχρι το 74. Λοιπόν, κατάγομαι από τον Τύρναβο. Και να πω και δύο αριθμούς. Ο ένας αριθμός είναι το 54, το άλλο είναι το 32. Δύο αριθμούς.
1: 32 είπατε.
0: 32 και 54.
1: Ωραία, αυτά. Και να μου πείτε γιατί να πάρει κάποιος το συγκεκριμένο βιβλίο να το διαβάσει. Και τι θα μάθει. Εγώ δηλαδή το έχω, από την ώρα που το διάβασα, το έχω συστήσει. Η φάση είναι να το βρούνε. Μήπως ξέρετε αν υπάρχει το βιβλίο σας και σε κάποιες βιβλιοθήκες να το δανειστεί ο κόσμος.
0: Σίγουρα υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Και φαντάζομαι ότι και το μετέχνιο θα έχει κάποιο στόχο ακόμα.
1: Εγώ θα τους ρωτήσω γιατί θα δώσω και τους νικητές.
0: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα υπάρχει. Αλλά την ερώτηση που μου κάνατε ήταν πια.
1: Θέλω να πείτε στους ακροατές γιατί να πάρουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο.
0: Λοιπόν.
1: Με δύο λόγια. Λοιπόν, το 32 είναι ο Περικλής Νούσιας.
0: Ναι.
1: Περικλής, έκανα έτσι για να φύγεις για τον εκδοτικό οίκο. Πείτε μου εσείς και θα βρω εγώ και τον άλλο νικητή.
0: Λοιπόν, γιατί να το διαβάσει κάποιος. Γιατί πρέπει να του αρέσουν τα παραμύθια. Πρέπει να μας αρέσουν τα παραμύθια. Γιατί τα παραμύθια δεν είναι παραμύθια όπως τα λέμε. Είναι παύλα μύθος. Διαβάζοντας το μύθο αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τη ζωή που ζεις.
1: Τι ωραία το θέσατε. Θέλω να σας πω ότι μας άκουγε ο κύριος Κοντολέων. Ο κύριος Μάνος Κοντολέων, να το πούμε και εμείς από εδώ την καλησπέρα μας, ο συγγραφέας των παιδικών βιβλίων, η κυρία Ιφηγένεια Τέκου και η κυρία Λουλάκη. Μας έχουν ακούσει και από τη Δυτική Φραγκίστα ο κύριος Απόστολος. Και ξέρετε, μας ακούν από Γερμανία, από Μελβούρνη, από Μεξικό, όλοι οι Έλληνες γύρω-γύρω και είναι αρκετά τα μηνύματα. Θα σας στείλω και μερικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Θωμά Ψήρα, και χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Σας γνώρισα από τη φωτογραφία του συγκεκριμένου βιβλίου, γιατί μου άρεσε η φωτογραφία. Και έτσι, αφού βοσκήσαμε μαζί σήμερα το μαύρο, ελπίζω και στο μέλλον να βοσκήσουμε και κάποιο άλλο σας βιβλίο και να το χαρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Να είσαστε καλά και ό,τι επιθυμείτε.
0: Και εσείς και όλοι οι ακροατές.
1: Να είσαστε καλά, κύριε Θωμά Ψήρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Νομίζω σας άρεσε. Ο δεύτερος νικητής είναι ο Πάνος Βασαλάκος, αν βάζω σωστά την οξία Πάνο. Εγώ και η Σοφία από εδώ να σας ευχαριστήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στα Γιάννενα να βρούμε τον κύριο Τάσο Τραχανά, να ανακατέψουμε λίγο τη βανίλια και θα τα πούμε με τον υπηρώτη αυτόν τον συγγραφέα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Θωμά Ψήρα. Όπως τον ακούσατε, είναι ευγενέστατο. Σε ευχαριστώ και όλους εσάς που μας δώσατε το χρόνο σας. Να περνάτε καλά, να προσέχετε στους δρόμους, να βγαίνετε έξω να χαίρεστε, να ερωτεύεστε, να περνάτε γενικότερα καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Και να μην αφήνετε κανένα σας προσβάλλει και κανέναν άντρα να σηκώνει το χέρι του πάνω σας. Και στα παιδιά που έχουν γράψει, υπομονή παιδιά για τις βαθμολογίες. Καλή ξεκούραση, να είστε όλοι καλά.
2: Ναι, είναι και το ειδικό μάθημα. Στα παιδιά μου σπουδά θα γράψουν όλο. Αναστασία στους Αμπελοκήπους, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα. Καλή επιτυχία στην Αγγελικούλα. Η Αγγελικούλα γράφει και το αγγλικό. Γράφει και η Μαρία το αγγλικό. Σε εσάς που γράφετε και τα αγγλικά. Τα αγγλικά τα έχουν δεύτερη. Τι δεύτερη, πρώτη γλώσσα τα έχουν τα παιδιά. Πέρα ως πέρα να είστε όλοι καλά. Την επόμενη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, να είμαστε δηλαδή όλοι καλά, θα είμαστε πάλι εδώ με τον κύριο Τάσο Τραγανά. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: κανονική ζούγκλα.
1: Πήγαν απαταιώνε, εγώ δεν
2: ξέρω. Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη ήθελε να μα παραγγείλει μια εξαφάνιση.
3: Και δεν πήγε στο άσχημο το
4: Μια την παλιά του προς τον σκόρερ, φεύγει ωραία. Πάνω απευθεία σαν. Πραγματική γίνεται όμως ο λάθος.
5: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.